Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινήλιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6, πρωινό Pepper, σήμερα 5η, 7 Μαΐου. Τάκης Γιάννου, ο Θοδωρής Ζαμβακάρης, στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, έτσι και σήμερα λοιπόν κάθε μέρα είμαστε 6 με 10 το πρωί εδώ. Σήμερα 7 Μαΐου γιορτάζει ο Νείλος, υπάρχει μια ωραία περιοχή στον Πειραιά που λέγεται ο Άγιος Νείλος. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, η οποία έχει σκοπό να μας υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία υποτίθεται, να μην βάζουμε το 1, 2, 3, 4, να μην βάζουμε την ημερομηνία γέννησής μας, να μην βάζουμε το όνομά μας, να βάζουμε κάτι πιο πολύπλοκο.
1: Εφάνταστο να είναι, αν θέλουμε να την γλιτώσουμε. Έτσι?
0: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές που μπορούν, ας πούμε, να ξεκλειδώσουν τους κωδικούς πρόσβασης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου γίνονται πάρα πολλές κυβερνοεπιθέσεις, ένας πάρα πολύ ισχυρός κωδικός πρόσβασης ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να χάσετε τα δεδομένα σας ή κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι τις 10 πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Ζαμβακάρης.

0: Σήμερα Peppers εδώ είναι το πρωινό Peppers 6 με 10 κάθε μέρα μαζί. Θεοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος από το Peppers 96,6. Είναι λίγο πριν τις 6.30 και είναι μια πολύ ωραία ώρα, τώρα που φτιάχνει πάρα πολύ και ο καιρός, να κάνουμε την πρωινή μας γυμναστική. Άλλωστε γι' αυτό έχει πάρει και το όνομά της πρωινή γυμναστική. Μία από τις γυμναστικές οι οποίες δεν χρειάζονται ούτε εξοπλισμό, ούτε να τα κανονίσεις, ούτε να πας πουθενά αλλού, είναι το περπάτημα. Μεγάλο όφελος το περπάτημα, το ξέρουμε όλοι μαζί. Παρατηρήθηκε λοιπόν με μια μεγάλη έρευνα που έκανε το British Journal of Sport Medicine σε 72.000 ανθρώπους για 7 χρόνια. Παρακολουθούσε δηλαδή τι βήματα έκαναν και τι τους έφεραν αυτά τα βήματα για 7 χρόνια. Παρακολούθησαν λοιπόν την υγεία τους. Σίγουρα όσοι έκαναν 9 με 10.000 βήματα την ημέρα είχαν πάρα πολύ καλές επιδόσεις και πολύ καλά τα πήγε η υγεία τους. Δηλαδή, ο κίνδυνος θανάτου μειώθηκε κατά 39%, ενώ ο κίνδυνος καρδιαγκιακής νόσου κατά 21%.
1: Εμείς κανονικά θα πρέπει να είχαμε πεθάνει.
0: Ναι, δηλαδή, είχαμε πεθάνει.
1: Πού να κάνεις 9-10.000 βήματα την ημέρα, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να έχουμε κάνει. Δηλαδή ούτε μία μέρα ακόμα και σε ένα. Μόνο να πας κάνα ταξίδι. Δηλαδή κανονικά εμείς θα είμαστε στο 61%
0: ναι,
1: δεν έχουμε πεθάνει.
0: Λοιπόν, άκου Θοδωρή, τώρα λοιπόν σου έχω την είδηση. Για πού το πήγαινα λοιπόν όλο αυτό, πού το πήγαινα. Λοιπόν, τα ωφέλη, τα μισά ωφέλη από αυτά που είπα πριν έρχονται και στα 4 με 4.500 βήματα. Άρα λοιπόν παιδιά, μην βάζετε στόχους 9 και 10, μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ καλά ωφέλη, να καταφέρετε πάρα πολύ καλά στην υγεία σας μέσα στα 4 και στα 4.500 βήματα. Καλύτερο είναι τα 9 και τα 10 προς Θεού, αλλά έχεις πολλά ωφέλη ήδη από τα 4.000 βήματα, οπότε ας ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά και μετά.
1: Ξέρεις, υπάρχουν πολλές έρευνες που το έχουν καταρρύψει αυτό με τα 10.000, επειδή υπάρχουν, που το έχουν καταρρύψει ούτως ή άλλως ως όριο, ότι δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Δεν έχει ωφέλη. Άλλες λένε ότι έχει ωφέλη, αλλά δεν ξέρω τώρα και τα 4.500 να κάνω. Πρέπει να βάλουμε αυτά τις εφαρμογές που υπάρχουν στα κινητά για να βλέπεις τι μέσο όρο κάνει.
0: Σε μετράει από
1: ναι,
0: μόνο
1: όχι, για να το, αν την βάλεις στην εφαρμογή, δεν ξέρεις.
0: Μπορεί
1: να υπολογίσει. Δηλαδή τώρα εσύ, ας πούμε, εγώ δεν ξέρω πόσα βήματα κάνω την ημέρα.
0: Καλά, ναι. Από μόνο όχι. Πού να το καταλάβεις.
1: Να κάνεις χίλια, 2.000, max.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7, σήμερα 7 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, μια 8 μέρες περίπου από τη μεγάλη κλήρωση για το Πέπερ Experience. Ο Χάρι Στάιλς θα είναι live στο Wembley στις 29 Ιουνίου και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα ταξιδέψει από το Πέπερ Experience εκεί στο Λονδίνο 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος. Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να ζήσετε λοιπόν αυτή τη μοναδική εμπειρία του Pepper Experience, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου σε 8 ημέρες στην εκπομπή μας.
1: Pepper 96.6.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: I Lost My Soul και George Gaudí εδώ στην παρέα μας, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 7 Μαΐου, 7 και 4 πρώτα λεπτά, Πέμπτη, στην πρώτη Πέμπτη της, στην πρώτη εβδομάδας του Απρίλη, που του Μάη, δεν μπορώ να πω ότι περνάει. Να το ορίστε, δεν μπορώ να πω ότι περνάει τόσο εύκολα, αυτό θέλω να πω. Δεν μου φέρω ότι περνάει. Ακόμα είναι Πέμπτη και νόμιζα πως είναι Απρίλης δηλαδή. Αλλά οκ, okay, εντάξει, μπορεί να είναι δική μου, σίγουρα είναι του καθενός η αίσθηση διαφορετική.
1: Βοηθάει και ο καιρός δηλαδή, όταν έχει 25 βαθμούς. Εντάξει, και τον Απρίλιο είχαμε ζεστό καιρό, αλλά τώρα έχουμε το σερί αυτό με 25-26, θα φτάσει και τους 30.
0: Είναι ωραία τώρα. Σήμερα για το κέντρο της Αθήνας, παρότι δείχνει μια μικρή συννεφιά, ρεή συννεφιά δηλαδή, μην φανταστείτε, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, βροχές δεν δείχνει τίποτα μέσα σε όλη τη βδομάδα μέχρι και Τρίτη. Και δείχνει λιακάδες, πολλές λιακάδες και καμιά φορά συννεφιά. Και οι θερμοκρασίες σήμερα για την Αττική λέει 26, αύριο θα είναι 25, το Σάββατο 28, την Κυριακή 30, Δευτέρα 32. Τρίτη 32, αρχίζουν και τα τριαντάρια και γίνονται κανονικότητα πια. Γιατί με τόσες λιακάδες. Ναι, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Να ξανέβει η θερμοκρασία. Θα έχουμε και ζέστη, θα έχουμε και καλό καιρό. Δηλαδή, κανονικό καλοκαίρι θα είναι την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή, αν επιβεβαιωθούν. Γιατί πολλές φορές σήμερα την Πέμπτη λες για την Τρίτη, αλλά την Τρίτη μπορεί να είναι και πιο χαμηλή. Ναι, συνήθως είναι υπεραισιόδοξες οι προβλέψεις.
0: Λοιπόν, ή βγαίνει ένας μετεωρολόγος και φέρνει την καταστροφή. Είναι όλες αισιόδοξες και βγαίνει ένας και φέρνει την καταστροφή.
1: Εμείς μιλάμε για το μετεό, ξέρω εγώ. Παγκόσμια μέρα κωδικών πρόσβασης, password. Τώρα που έρχεται και η Eurovision, είναι ρακιτζής. Γκίμε, password. Password. Και είναι μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες αεροπορίας στρατού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει ημέρα φαγητού. Σήμερα έχει ημέρα προσευχής και εθνική ημέρα δασκάλου. Δεν έχουμε κάτι να το. Κάποιο φαγητό. Ναι, ο Νείλος γιορτάζει σήμερα. Έχουμε και την περιοχή στον Πειραιά τον Άγιο Νείλο. Πάντως είναι Οσίου Νείλου και Νείλου του Μυροβλήτου. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο ίδιος Νείλος που γιορτάζουμε στον Πειραιά κάτω.
0: Το τραγούδι, σε στίχους νομίζω του Λευτέρη Παπαδόπουλου, νομίζω ότι λέει Άγιο Νείλο. Νομίζω ότι λέει Άγιο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει και Άγιος Νείλος. Ναι. Μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαυακάρης.

0: Είναι 12 λεπτά μετά τις 7 το πρωινό. Πέπερ, χθες έφυγε από τη ζωή ο Τεντ Τέρνερ, ο εμβληματικός επιχειρηματίας των Media, ο άνθρωπος που ίδρυσε το CNN. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία 87 ετών, ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν την τηλεοπτική ενημέρωση. Δημιούργησε το CNN που ήταν το πρώτο 24ωρο δισογραφικό κανάλι. Έφερε ζωντανές ειδήσεις σε όλο τον κόσμο. Έχουν καταγραφεί τα γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών, έχουν καταγραφεί από το CNN. Γεννήθηκε στο Οχάιο, μεγάλωσε στην Ατλάντα. Είχε αποκτήσει το προσωνύμιο το στόμα του Νότου, γιατί είχε προκλητικό χαρακτήρα και δημιούργησε μια ολόκληρη αυτοκρατορία μέσων. Και μάλιστα είχε φυσικά το CNN, είχε κινηματογραφικά, παιδικά κανάλια, αλλά και αθλητικές ομάδες. Το 1980, για να καταλάβετε πόσο παλιό είναι το CNN, το 1980 ιδρύθηκε το CNN, 1η Ιουνίου. Το πρώτο τηλεοπτικό δίκτυο που είχε 24ωρη συνεχή ενημέρωση. Στην αρχή ήταν, ξέρεις, τα κανάλια εκείνη την εποχή λέγανε τώρα καλά είναι δυνατόν να σταθεί ένα κανάλι ενημέρωση τόσο πολύ. Πώς ενημέρωση, όμως ωστόσο κατάφερε να σταθεί το CNN.
1: Είχε προβλέψει, φαίνεται, άνθρωπος.
0: Έτσι ακριβώς, έγινε συνώνυμο της ενημέρωσης. Φυσικά όλα τα πράγματα επιχειρηματικά που γίνονται έρευνες πριν. Το 1991 ήταν ο άνθρωπος χρονιάς, σύμφωνα με το Time. Αργότερα πούλησε τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά του δίκτυα στην Time Warner, αποχώρησε σιγά σίγα από τον χώρο των media. Είχε μάλιστα, ήταν γνωστός ιστιοπλός, φιλάνθρωπος, ακτιβιστής, είχε στηρίξει καμπάνιες για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων, έδωσε μεγάλο μέρος περιουσίας του στην προστασία του περιβάλλοντος, ήταν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 18 αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια. 25 είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης και έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω 5 παιδιά, 14 εγγόνια και 2 δισέγγωνα. Και βέβαια, συγγνώμη, η περίοδος της ζωής του που έγινε, έδωσε πρωτοσέλιδα, ήταν και όταν ήταν παντρεμένος με την Τζιν Φόντα από το 1991 έως το 2001. Ήταν και το έχει περιγράψει και η ίδια Τζιν Φόντα στο βιβλίο της, ότι όταν χώρισε με τον άντρα της, την είχε πάρει τηλέφωνο, γιατί δεν υπήρχαν ούτε social media κτλ. Λίγο πριν το 90 και της είπε, είσαι διαθέσιμη, δηλαδή τώρα που χώρισες.
1: Ναι. Γιατί περιμένω. Γιατί περιμένω καιρό.
0: Κύριος όμως, δεν πήρε πριν.
1: Ναι, εντάξει,
0: πήρε μετά.
1: Ναι,
0: πήρε μετά, ναι. Κύριος.
1: Ναι.
0: Και του είπε, αυτή δεν είμαι τόσο καλά, ας πούμε. Και ο ίδιος επέμενε όμως. Επέμενε.
1: Ναι. Στη διαθεσιμότητα.
0: Γήπας.
1: Ναι.
0: Επέμενε.
1: Σου λέει, μην πήγα ένα άλλο εμβόλυμα, α πούμε. Περιμένω εγώ και μην πήγα ένα άλλο στη σειρά.
0: Τελικά τα κατάφερε και ήταν μαζί 10 χρόνια παντρεμένοι και. Εντάξει, μια σημαντική προσωπικότητα. Το βασικό ήταν αυτό που λέγαμε, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν μόνο πλούσιος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε κιόλας.
1: Ναι,
0: πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι σε αυτό που μένει σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Και καινοτόμος, έτσι.
0: Βέβαια, ναι.

0: 96,6.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μαζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Pepper 96,6.

0: Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Weber 96,6 και διαβάσαμε χθες ότι είχαμε την πρώτη αποζημίωση Έλληνα τουρίστα, Γερμανού τουρίστα, αλλά στην Ελλάδα, στην ΚΟ, γιατί το προηγούμενο καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 24, ενώ είχε πληρώσει ένα πακέτο διακοπών για αυτόν και την οικογένειά του, γιατί συγκεκριμένα είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για διαμονή στην ΚΟ, σε ξενοδοχείο συγκεκριμένα, και ενώ πήγαιναν όλα καλά, το πρόβλημά του ήταν ότι δεν έβρισκε ποτέ ελεύθερες ξαπλώστες, ακόμα και αν σηκωνόταν χαράματα, ακόμα και αν έψαχνε πάνω από 20 λεπτά για να βρει ξαπλώστες να κάτσουν με την οικογένειά του. Πολλές φορές, λέει, βρίσκαμε μετά έως και 20 λεπτά, προσπαθούσαμε να βρούμε ένα σημείο και οι τέσσερις, ενώ τα παιδιά πολλές φορές αναγκάζονταν να ξαπλώσουν κάτω. Και με 7.186 ευρώ, σου λέει, κάτσε ρε φίλε, μας κοροϊδεύεις, τι μας τάζεις εδώ στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο είχε, λέει, ρητή εντολή ότι απαγορεύεται το καπάρωμα της ξαπλώστας. Πα το βράδυ, αφήνει μια πετσέτα για να την βρει το πρωί. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν έδινε σημασία και ήταν καθημερινά πετσέτες επάνω και είχαν πιαστεί οι ξαπλώστερες. Έτσι λοιπόν έφτασε στα δικαστήρια.
1: Ξέρεις, πολλοί το κάνουν αυτό και με ανθρώπους του ξενοδοχείου, δηλαδή του δίνεις ένα χαρτζιλίκι και του λες αντί να ξυπνάω εγώ το πρωί, πήγαινε εσύ βάλει μια πετσέτα.
0: Σωστά, βέβαια, ναι.
1: Πολλά
0: μπορεί να βρει άνθρωπος. Έτσι λοιπόν πήγε στο δικαστήριο όταν γύρισε πια πίσω και το δικαστήριο τον δικαίωσε δίνοντάς του μια επιστροφή χρημάτων σχεδόν 1000 ευρώ από τα 7 χιλιάρικα. 986 ευρώ. Αν και παρότι.
1: Πώς το υπολόγισε το δικαστήριο.
0: Δεν ξέρω πώς το υπολόγισε. Ναι. Επίσης, πρόσεξε να δεις. Η ταξιδιωτική, λέει, εταιρεία, δεν, το λέει το δικαστήριο, παρότι η ταξιδιωτική εταιρεία, αυτή που κάνανε δηλαδή το πακέτο, δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο.
1: Δεν θα μπορούσε
0: να μπει στο ξενοδοχείο. Παρ' όλα αυτά, το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να διασφαλίσει την ύπαρξη μιας οργανωτικής δομής που θα γινόταν μια εύλογη αναλογία τουλάχιστον ξαπλώστερες προς επισκέπτες. Δηλαδή, ναι, μεν το γραφείο δεν είχε ευθύνη για τόσες λεπτομέρειες του ξενοδοχείου, αλλά από τη στιγμή που σε έστελνε σε αυτό το ξενοδοχείο, όφειλε να περάσει καλά. Δίκαια, εν πάση περιπτώσει. Κάτι
1: τέτοιο. Τώρα, βέβαια, το να πα να κάνει δικαστική διαμάχη τώρα επειδή δεν είσαι ξαπλώστερο το πρωί, εντάξει. Θέλει κότσια, αλήθεια είναι.
0: Δεν θέλει κότσια.
1: Εντάξει, ναι. Συνήθως, ας πούμε, συμβαίνει αυτό. Δεν θα πάει να κάνει δικαστική διαμάχη μετά, να πληρώσει δικηγόρου κτλ. Για να πάρει. Πόσα πήρε, τα 980 ευρώ.
0: Ένα χιλιάρικο.
1: Φαντάζομαι ότι πληρώσει για δικηγόρου για να το κάνει αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά πέρα από αυτό, αυτό το πράγμα που συμβαίνει, αυτό κανονικά πρέπει να υπάρχει μια νομοθεσία που απαγορεύει, ας πούμε, αυτό το πράγμα να πιάνονται θέσεις από το πρωί, ναι, σε ένα ξενοδοχείο το οποίο έχω μείνει σε ξενοδοχείο παλιότερα, το οποίο, ας πούμε, είχε περιλάμβανε την ξαπλώστρα στην τιμή, όμως η ξαπλώστρα σου ήταν αριθμημένη και σε περίμενα, ας πούμε, ό,τι ώρα και να πήγαινες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έλεγες, ναι, ναι, ναι. 115 ήταν δική σου.
0: Είναι σαν το δωμάτιο τάδε.
1: Και πήγαινες εσύ, ας πούμε, στο 115, μπορεί να πήγαινες, ναι, ναι, απόγευμα, αλλά ήταν άδεια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι μια εξυπηρέτηση.
0: Αυτό, ναι, ακούγεται λογικό αν το έχεις πληρώσει την τιμή. Φυσικά. Ναι. Ή επίσης να είναι όσοι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου, τόσο και ξαπλώστερες. Να πεις ότι αν είναι πιασμένες παραπάνω, θα έχει έρθει κάποιος απ' έξω. Αλλά κάπως να σου διασφαλίζει. Οπότε αυτός με τα 7.000 που έδωσε, σου λέει, ας τα δώσω στον δικηγόρο. Είναι μερικοί άνθρωποι που λειτουργούν έτσι. Δεν με νοιάζει για τα λεφτά.
1: Αυτό σου λέω θέλει κότσια.
0: Όχι, ξέρεις τι, μπορεί να πει δεν με νοιάζει για τα λεφτά. Με νοιάζει για τα λεφτά.
1: Ναι, είναι τα κότσια που λέμε.

0: Όταν πριν από περίπου 1,5 μήνα, αρχές Απριλίου, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλου Χόντιους ξεκινούσαν από τον νότιο άκρο της Αργεντινής αυτή την κρουαζιέρα τους με προορισμό την Ευρώπη να διασχίσουν τον Ατλαντικό. Φυσικά κανείς δεν περίμενε ότι θα ήταν πρωταγωνιστές σε ένα από τα μεγαλύτερα θρίλερ που έχουμε δει ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοια ταξίδια. Και βέβαια τα κρούσματα του Χανταϊού. Τώρα το πλοίο που λέγεται Χόντιους να έχει Χανταϊό, πραγματικά μόνο παιχνίδι της μοίρας.
1: Ναι, ήταν αυτό το πράγμα.
0: Τα κρούσματα λοιπόν Χανταϊού, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σε τρεις άνθρωποι, να μεταφερθούν άλλοι τέσσερις νομίζω σε νοσοκομεία. Είναι κάτι το οποίο στοιχιώνει όλο τον κόσμο εκεί πέρα, γιατί ακόμα το πλοίο είναι στη θάλασσα, δεν έχει πιάσει λιμάνι. Φυσικά κανείς δεν δέχεται να πάει το πλοίο εκεί και να πιάσει λιμάνι. 1,5 μήνα στη θάλασσα. Θα ελιμενιστεί στις Κανάριους νήσους και μάλιστα υπάρχει μια διαπραγμάτευση με την Ισπανία, με τους Ισπανούς για όλο αυτό το πράγμα. Ότι ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας Ισπανίας ότι το Χόντιους θα φτάσει το Σάββατο στην Τενερίφη. Όλοι οι μη Ισπανοί, οι επιβάτες του πλοίου που είναι καλά στην υγεία τους, θα πάνε να παντρευτούν στις χώρες τους. Συνολικά 14 Ισπανοί θα τεθούν σε καραντίνα σε νοσοκομείο στη Μαδρίτη. Υπάρχει βέβαια και η ιστορία με την επιβάτη, η οποία έχασε τον άντρα της και έφυγε με το αεροπλάνο και μετά έχασε τη ζωή της, πέθανε και πιστεύουν ότι μπορεί να μετέδωσε τον ιό και στο αεροπλάνο μέσα. Γιατί υπάρχει και αυτή η ιστορία τώρα που συζητάνε. Και ο καμένος στο χυλό, ο Πόη, ο καμένος στο χυλό από τον κορονοϊό, παρακολουθεί όλη την ιστορία. Λέει, συνιστά ψυχραιμία, ότι δεν θα έχουμε άλλο περιστατικό. Όμως, ξέρεις, ούτε είναι τόσο μια τόσο μεταδοτική ασθένεια ο Χανταϊός. Ναι. Και έχει και διάφορα στελέχη, ας πούμε, που μπορεί να προσβάλλουν και πιο σοβαρά και λιγότερο σοβαρά. Το λέω αυτό γιατί και στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τον Χανταϊό στις αρχές δεκαετίας του 80. Ήταν μια επιδημία στην Ήπειρο, το 85 συγκεκριμένα, με 8 ασθενείς που είχαν νοσηλευθεί στα Γιάννηνα και είχαν διαγνωστεί άλλα 24 περιστατικά. Ήταν ξυλοκόποι, γεωργοί, κτηνοτρόφοι. Είχαν έρθει σε επαφή με μολυσμένα τροπτικά. Έτσι γίνεται η μετάδοση του Χανταϊού. Αρκετοί ασθενείς.
1: Είσαι σε επαφή, λέει, ή με την νόσφρηση, ναι. Ακόμα και με τη μυρωδιά, αλλά κοντά, πολύ κοντά πρέπει να σου, όχι να περάσει στον δρόμο.
0: Αρκετοί ασθενείς εμφάνισαν μακροχρόνιες διαταραχές νευρικής λειτουργίας. Δεν έχασε κάποιος τη ζωή, ναι, τη ζωή του. Όμως το έχουν παρακολουθήσει εδώ. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Ναι. Ένα τέτοιο στέλεχος τόσο θανατηφόρο όσο αυτό του πλοίου.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το είδαμε πρώτη φορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Χανταϊός αυτό.
1: Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πρώτο κομμάτι που έλεγες. Ας πούμε ότι, ναι, ότι είναι λογικό, ας πούμε, ότι πολλά λιμάνια δεν τους ήθελαν. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς ότι όταν υπάρχει μια τέτοια ασθένεια σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Μπορεί μια χώρα να πει όχι, δεν σας θέλω.
0: Ναι, πώς δηλαδή, από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν είναι.
0: Στην Ισπανία έγιναν διαπραγμάτευση.
1: Το είδανε, το διαβάζω μέρες τώρα. Δεν ακούγεται φοβερά. Από άνθρωπο. Όχι, δεν σας θέλω, πηγαίνετε αλλού. Δηλαδή, κάπως δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι και διαδρομή, ας πούμε. Μπορεί και ο Πόη να μην ήθελε. Μπορεί να υπήρχαν. Ξέρετε, παιδί μου, όλα αυτά υπάρχουν πρωτόκολλα.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Πρωτόκολλα.
1: Το μυαλό του δεν είναι. Αλλά λέω, αν το ακούσει έτσι, ένα πλοίο έχει μολυνθεί αυτό, κάποιοι άνθρωποι πέθανε κτλ. Και να πηγαίνει από χώρα σε χώρα και να λέει, όχι, δεν θα κατέβετε. Όχι, δεν θα κατέβετε.
0: Ο κορονοϊός πώς μεταδόθηκε ο κορονοϊός. Μεταδόθηκε από όλους που φύγαν, τους ξένους που φύγαν από την Κίνα και πήγαν στις χώρες τους και μετέδωσαν τον κορονοϊό σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά δεν τους έπαιρνε χώρες, δεν μπαίνετε μέσα. Εγώ λέω.
0: Μπήκα κανονικά μέσα.
1: Αυτό λέω. Εδώ πέρα δεν τους δέχονται. Αυτό λέω. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Για να μην έχουν μετάδοση. Γι' αυτό το κάνουν προφανώς. Θέλουν κάποιες συνθήκες ασφάλειας οι οποίες να είναι σοβαρές με αυτή την έννοια.
1: Ναι, okay,
0: δεν είναι ότι είναι απάνθρωπο. Δηλαδή, αν κάποιος αρρωστήσει, δεν τον πάρουν. Προφανώς ελικόπτερα πηγαίνουν και τέτοια. Προφανώς με κάποιο τρόπο τους παίρνουν.
1: Ξέρω.

0: Καλημέρα, Μπέμπερς, εδώ παρέα με τον Μόμπι. 13 λεπτά πριν τις 8, καλημέρα στην Στέλλα μας που ταξιδεύει για Θεσσαλονίκη ΔΕΦ με το κτέλ. Καλό ταξίδι να έχει, Στέλλα. Περιμένουμε να μας πεις νέα από εκεί. Ελπίζουμε να μην βρεις κίνηση, γιατί κοιτώντας λίγο live την κίνηση εδώ, γίνεται χαμός πάλι, κυρίως στο ποτάμι, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία της Αθήνας. Και ακόμα και η Μεσογείο είναι πηγμένη. Η Μεσογείο, έτσι όπως τη δείχνει, είναι πηγμένη η άνοδός της, δηλαδή πηγαίνοντας προς Ραφίνα, παραδείγματος χάρη, συγγνώμη, η Κηφισίας είναι, η Μεσογείο είναι γνωστά, είναι η κάθοδος από Αγία Παρασκευή προς τα δω. Όλα αυτά βλέποντάς τα και βλέποντας παράλληλα και, και την τιμή τη βενζίνη, μπαίνοντας μέσα στο γνωστό site, που πλέον ο μέσος όρος αρχή της εβδομάδας, νομίζω τέλος προηγούμενης, ο μέσος όρος ήταν 1,90 κάτι. Τώρα ο μέσος όρος είναι 2,077 σε όλη την Ελλάδα. Χαμηλότερα συναντάς 1,998 κάπου σε κάποια σημεία. Συγκεκριμένα εδώ στην Αθήνα που βλέπω ένα βενζινάδικο, κάπου στα Ηλίσια, είναι 1,999. Δεν έχει καμία διαφορά, αλλά είναι το ψυχολογικό, το ψυχολογικό κομμάτι του άσου και του 2. Ο μέσος όρος είναι 2,077, maximum 2,149. Βλέπουμε ότι και σε μέσο όρο και σε maximum έχει ξεπεράσει το 2 ευρώ η βενζίνη.
1: Πάντως νομίζω ότι από χθες υπάρχει αποκλιμάκωση με όλες αυτές τις δηλώσεις Τραμπ και όλο αυτό το που συμβαίνει, το ότι τελειώνει ο πόλεμος. Εντάξει, δεν θα φανεί αμέσως η αποκλιμάκωση στην Ελλάδα, θα φανεί μετά από καμιά δεκαριά μέρες. Αλλά ήδη υπάρχει μια.
0: Τουλάχιστον σταματήσει η άνοδος.
1: Ήδη υπάρχει, ας πούμε, μια έτσι αισιοδοξία ότι θα πέσουν οι τιμές. Ήταν κάτι. Και άλλη φορά είχαμε 2 ευρώ βενζίνη. Υπήρχε και άλλη περίοδο που είχαμε 2 ευρώ βενζίνη. Και μετά έπεσε, ας πούμε. Τώρα αυτό θα κρατήσει λίγο ακόμα, αλήθεια είναι. Εντάξει, αν βέβαια ξαφνικά δεν δώσει ο Τραμπ και ξανακάνει άλλη επίθεση.
0: Ναι. Και τουλάχιστον να σταματήσει. Ναι. Να σταματήσει η άνοδο, α πούμε. Τέλο πάντων, να ελπίζουμε, ναι, γρήγορα, γιατί είναι όλο και περισσότερο ακούγονται αισιόδοξα πράγματα για τον πόλεμο. Α πούμε, είτε από τον Τραμπ είτε από άλλε πλευρέ, όλο και περισσότερο ακού ότι αυτό ο πόλεμο θα σταματήσει. Έχει κλείσει και δίμηνο πια, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα είμαστε μαζί μέχρι τι 10. Θοδωρή Μπακαρίστα, Τάκη Γιάννη, στον Μπεμπερ 96,6.

0: Είναι λοιπόν 8 λεπτά πριν από τις 8. Η Στέλλα που λέγαμε προηγουμένως πάει στη ΔΕΘΗ, γιατί όπως είπαμε και χθες είναι η παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού βιβλίου, 120 φωνές. Είναι μέλος του δικτύου γυναικών συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Η φωνή της λέγεται το δικτύο αυτό. Και παρουσιάζουν εκεί στη ΔΕΘ αυτό το βιβλίο. Στις 9 Μαΐου είναι η παρουσίαση. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική έτσι, πρωτοβουλία για αυτό που. Και ο λόγος που ανεβαίνει πάνω.
1: Η ΔΕΘ, ναι. Άρα, γι' αυτό απόρρισα κι εγώ. Γιατί θυμάμαι ότι.
0: Είναι αυτό που λέγαμε χθες.
1: Είναι Σεπτέμβρη η ΔΕΘ. Και λέει,
0: η ΔΕΘ είναι ο χώρος της Χιελέξπο.
1: Είναι ο χώρος της Χιελέξπο,
0: ας πούμε, και εκεί πέρα γίνονται πάρα πολλά πράγματα τέτοια. Δηλαδή, ναι. Και ένα από αυτά είναι αυτό που είναι και πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μπράβο, Στέλλα. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Μπράβο.
0: Και μπράβο και τα λοιπά. Και είναι επειδή μου μια πρωτοβουλία πάρα πολύ σημαντική. Και μπράβο και στις κοπέλες που είναι μέρος και σε αυτό το δίκτυο. Πάμε λοιπόν σε προθετικά μηνύματα. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά στις 9 Μαΐου. Το ΑΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις.
1: Και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Το Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας. Και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
2: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
3: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε
10: μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Εδώ είναι το Master υπνοδωμάτιο, το Master μπάνιο και το Master καθιστικό.
13: Τα Master χρώματα, πού είναι?
14: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
15: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
16: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.

0: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Είναι λοιπόν 5 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και πάλι. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης Θοδωρής Αμβακάρης από το Πέπερ 96 και 6. Σήμερα 5η, 7 Μαΐου. Και αν η ιστορία με τον Χανταϊό στο Χόντιους μπορεί να δώσει και μια ιδέα για σενάριο ταινίας, αυτό που θα σας πούμε τώρα μπορεί να γίνει και ολόκληρη σειρά και με πάρα πολλούς κύκλους. Υπάρχει μια ιστορία στην Αμερική με 11 κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητές που είτε πέθαναν είτε εξαφανίστηκαν μετά από μια έρευνα που έκαναν για τα μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα, τα UAP. Τα UAP είναι η σύγχρονη ομορολογία για τα UFO και άλλα θέματα εθνικής ασφάλειας. Είναι μυστηριώδεις οι εξαφανίσεις και μάλιστα κρίθηκαν ως θέμα επίγουσας εθνικής σημασίας στις ΗΠΑ και υπήρχε και μια επιτροπή εποπτεία που συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή που το συζητάει το θέμα. Ψάχνουν να δουν διάφορες υπερβολικά συμπτωματικές εξαφανίσεις. Είναι πράγματα που τα έχουμε δει σε ταινίες και σειρές.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά που κάποιος επιστήμονας ψάχνει να βρει κάτι για τα UFO και εξαφανίζεται ξαφνικά.
1: Ως δε μαγείας.
0: Λοιπόν, αφορμή γι' αυτό δόθηκε από μια περίπτωση που παραδέχθηκε το Πεντάγωνο την ύπαρξη μιας τεχνολογίας, η οποία τεχνολογία αυτή λέγεται, να σας την πω, DEW. Είναι αυτή η τεχνολογία η οποία εστιάζει ακτίνες σε ανθρώπους και διάφορα αντικείμενα, ηλεκτρομαγνητική ενέργεια κτλ. Παρόμοια με αυτή που είναι στους φούρνους μικροκυμάτων, είναι σαν όλο αυτό το πράγμα που είναι στο φούρνο να το κάνει ένα όπλο και να το ρίχνει αυτό το όπλο σαν ακτίνα σε κάποιο άνθρωπο ή σε κάποιο άλλο αντικείμενο και να τον δημιουργεί προβλήματα, ξέρω εγώ. Είναι DEW, είναι Directed Energy.
1: Θα τον ζεσταίνει ομοιόμορφα σαν το φούρνο μικροκυμάτων.
0: Directed Energy Weapons λέγεται αυτό. Είναι εστιασμένες ακτίνες και να εξουδετερώνουν και να σκοτώνουν εχθρικούς στρατιώτες. Είναι με ολόκληρα δημοσιεύματα στην Αμερική. Και λέγεται ότι θύμα μια τέτοια επίθεση έπεσε μια επιστήμονας η οποία μετήχε και αυτή σε έρευνες για τα UFO, η Amy Eskridge, η οποία μάλιστα είχε πει ότι είχε δεχτεί επίθεση, δεν είχε πιστέψει κανένας τότε ότι είχε δεχτεί επίθεση με τέτοιο όπλο κτλ. Και λίγο αργότερα είπαν ότι αυτοκτόνησε, ενώ τώρα αμφισβητείται όλη αυτή η θεωρία ότι είχε αυτοκτονήσει αυτή η επιστήμονας. Και μάλιστα λένε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι από πίσω ιδιωτικές αεροδιαστημικές εταιρείες. Τώρα όλα αυτά δεν είναι σενάρια, ούτε είναι, ξέρεις, θεωρίες συνωμοσίας από κάποια περιοδικά αμερικάνικα.
1: Ψεκασμένους.
0: Είναι επίσημες έρευνες που γίνονται από το Πεντάγωνο, επίσημες έρευνες που γίνονται από το Κογκρέσο, δημοσιεύματα από σοβαρές εφημερίδες κτλ. Είναι μια ιστορία η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην Αμερική και ειδικά τώρα όταν υπάρχουν τέτοια όπλα τα οποία κανείς δεν τα παραδεχόταν και τώρα μόνο το Πεντάγωνο είπε ότι εμείς τα έχουμε αυτά τα όπλα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κάτι που ξέρεις τώρα, αύριο μπορεί να πούν κάτι άλλο.
1: Είναι να μην πούνε τίποτα και να το μάθουμε κατόπιν ορθής αργότερα. Ναι.
0: Θυμηθήκαμε με τον Κώστα ένα το ντοκιμαντέρ που έχουμε δει, το The Edge of Disclosure, που έχει τέτοιες υποθέσεις. Είναι ντοκιμαντέρ αυτό και μάλιστα ήταν και ο Μάρκ Ρούμπιο, ένας από τους πολιτικούς που πιστεύει στο UFO. Και έλεγε, ας πούμε, ότι στην Αμερική έχουν βρει, λέει, κομμάτια από επτάμενους δίσκους και τα έχουν, λέει, κρυμμένα σε κάποιες αποθήκες.
1: Ναι. Συνέχεια. Έτσι, κάθε τόσο βγαίνει.
0: Έτσι ισχυρίζονται αυτοί. Η κυβέρνηση τους διαψεύδει.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Ναι, κάτι είχαμε βρει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το βάλαμε σε μια αποθήκη. Το βάλουμε στη μέση του δρόμου.
1: Εντάξει,
0: το αφήσουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Σε μια αποθήκη, ρε παιδί.
1: Installation. Τι είμαστε, ο Banks είμαστε.
0: Και πήγαν να το βρουν κάποιοι άνθρωποι και εξαφανίστηκαν. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να χάθηκαν οι άνθρωποι.
1: Λογικό είναι,
0: φεύγει. Τώρα ξέρει.

0: 8 και 11 πρώτα λεπτά, 8 και 12 εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, 3 και 12 το μεσημέρι στην Αυστραλία. Μιλάω τώρα με τον φίλο μας τον Γιώργο που έφυγε και μας άφησε εκεί στην Αυστραλία, τον γνωστό φίλο μας τον Γιώργο εδώ του Pepper 96 και 6 του ομίλου. Πολλά φιλιά Γιώργο, έχεις από όλους μας. Είμαστε, λέει, μεσημεριανοί του παρέα. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Δεν μου έχει λείψει ο Κηφισός, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, δεν ξέρω πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν να μην πηγαίνει έρχεσαι στον Κηφισό για να το ξεπεράσεις και να σβήσει αυτή η ανάμνηση του Κηφισού από μέσα σου.
1: Φαντάζομαι θα έχουν και αυτοί ανάλογες δρόμους εκεί πέρα. Σε ποια πόλη, δεν ξέρω σε ποια πόλη είναι.
0: Για πες μας, Ρε Τζόρτ, που
1: είσαι. Επίσης μια πόλη και να μας πεις τι καιρό έχει εκεί τώρα. Γιατί τώρα ο καιρός είναι διαφορετικός. Ναι. Εκεί αρχίζει και χειμωνιάζει στην Αυστραλία.
0: Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι μεσημέρι εκεί πέρα. Πες μας σε ποια, πόλη είσαι, Γιώργο, και πες μας και αν έχεις κανέναν δρόμο αντίστοιχο που να
1: πες μας και το καιρό. Δηλαδή θερμοκρασία, τι θερμοκρασία έχετε.
0: Εδώ πάντως είναι καλά τα πράγματα. Εδώ είναι άνοιξη και όπως είπαμε καιρός φτιάχνει σιγά σιγά. Οπότε τη Δευτέρα το βράδυ είναι μια φανταστική νύχτα. Θα είναι μια φανταστική νύχτα. Όπως είναι τόσο γλυκές αυτές οι νύχτες που περάσανε, που έχουν ξεπεράσει πια τα κρύα, τις βροχές και οτιδήποτε. Πλέον οι νύχτες αρχίζουν και γίνονται γλυκές. Οπότε Δευτέρα, τώρα μεθαύριο, ραντεβού στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, 8.30 ώρα για να δούμε, να χαρούμε και να απολαύσουμε ένα ακόμα Pepper Chat Session με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Για να είστε λοιπόν κι εσείς τυχεροί να κάτσουμε μαζί, να χαρούμε τη Θεοδοσία σε αυτή την ατμόσφαιρα της Αγγλικανικής Εκκλησίας, μπείτε στο pepper966.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία σας και κληρώστε να ξέρετε τι θα γίνεται μετά από κάθε εκπομπή και θα ενημερωθείτε φυσικά με email.
2: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
3: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
4: Pepper 96 και 6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Spring Offer.

0: Sign up. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Always. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Είμαστε λοιπόν 25 λεπτά μετά τις 8, είναι το πρωινό Πέπερ. Ο Μάιος είναι πολύ πλούσιος σε εκδηλώσεις κτλ. Έχουμε το Final Four, που εκεί πέρα λίγο τα πράγματα δυσκόλεψαν χθες μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Οι Παναθηναϊκοί πιστεύουν ότι την Παρασκευή θα κερδίσουν και θα είναι στο Final Four. Έχουμε και την Eurovision το άλλο Σάββατο. Η Eurovision που έτσι πάντα, ας πούμε, αποτελεί ένα λόγο να βρεθούν φίλοι στα σπίτια κτλ. Να δουν, να πάρουν σουβλάκια, πίτσες, ξέρω και εγώ τι, οτιδήποτε άλλο, μακαρόνια και αυτά όλα. Και το μεγάλο θέμα είναι.
1: Ξέρετε, σαν σήμερα, συγγνώμη, ήταν το 77 το μάθημα
0: σολφές. Ναι, ναι.
1: Σαν σήμερα, τι είχαν πάρει. Πέμπτη θέση, έτσι πλάκα-πλάκα ήταν από τις καλέστες στη Eurovision.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι το Eurovision είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αν υπάρχει μια συνταγή για να κερδίσει κάποιος το πρώτο βραβείο σε αυτό το διαγωνισμό. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες από πανεπιστήμια, η αλήθεια είναι. Μία από αυτές ήταν από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης, όπου προσπάθησε να προσεγγίσει το ερώτημα μέσα από τα ίδια τα δεδομένα της Eurovision. Ανέλησε περίπου 1.800 τραγούδια από 7 δεκαετίες ιστορίας και μάλιστα οι ερευνητές χαρτογράφησαν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται τα χαρακτηριστικά της επιτυχίας στο διαγωνισμό. Αυτό που δείχνουν λοιπόν τα ευρήματα και έχει το φοβερό ενδιαφέρον είναι ότι οι χώρες τείνουν να υιοθετούν στοιχεία που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικά, όπως το pop ύφος, ο αγγλικός στίχος, η έντονη ρυθμικότητα. Όμως το αστερίσκος είναι ότι όσο αυτά τα στοιχεία γίνονται κανόνας, πάβουν να ξεχωρίζουν, οδηγώντας σε ένα συνεχή κύκλο μίμησης. Έτσι λοιπόν αναπροσαρμόζονται με καινούργια πράγματα. Μίλησε στην Αλεξάνδρα Σκαράκη η Ορσαλία Ελένη Κασαβέτη, που είναι επιμελήτρια τεκμηρίωσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που έχει μελετήσει το θέμα και λέει ότι είναι ένα αναγνωρίσιμο φορμάτ η Eurovision από το 1956. Έχει ένα οικουμενικό χαρακτήρα. Η παρουσίαση που των τραγουδιών έχει ένα θεατροκεντρικό μοντέλο κοντά στη λογική μιας ζωντανής μουσικής εκπομπής. Μελετάει, ας πούμε, το πώς γίνεται η παρουσίαση, που είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον αυτό είναι σταθερό. Όμως η μετατόπιση είναι στην συμμετοχή κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Μελέτη έχει κάνει και ο Τζο Μπένετ, που είναι Αμερικανός μουσικολόγος του Κολεγίου Μπέρκλι στη Βοστόνη, ο οποίος ανέλησε για 10 χρόνια διαγωνισμό, από το 10 μέχρι το 19, και λέει το εξής, και έχει φοβερό ενδιαφέρον, ότι είναι ένας διαγωνισμός που εξελίχθηκε σε ένα περιβάλλον χωρίς συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Και είναι ένα ιδιαίτερο παράθυρο στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής pop γραφής.
1: Μα και γι' αυτό το λέει και η Eurovision κιόλας. Δεν έχει. Θα μου πεις έχει άλλες χώρες, αλλά τέλος πάντων, Αμερική δεν έχει πάντως.
0: Και ο ίδιος πάντως λέει και συμφωνεί ότι δεν υπάρχει μια σταθερή συνταγή επιτυχίας. Είναι ένα σύστημα συνεχούς ανακύκλωσης μουσικών μοτίβων. Και μάλιστα τα στοιχεία που πετυχαίνουν υιοθετούνται γρήγορα από τους άλλους, γίνονται κοινός κώδικας με αποτέλεσμα να χάνουν το πλεονέκτημα και έτσι λοιπόν να ψάχνουν να βρουν καινούργια τραγούδια που θα μπορέσουν. Ναι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όλο αυτό δείχνει ότι συνταγή επιτυχίας στη Eurovision δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Ούτε υπάρχουν κοινά στοιχεία να φτιάξει ένα τραγούδι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τι θα ακούσει κανείς και τι θα προξενήσει το ενδιαφέρον, ας πούμε, τη συγκεκριμένη μουσική στιγμή.
1: Ναι, ναι. Άμα σκεφτείς δηλαδή μέσα σε αυτά, μάνι-μάνι δηλαδή, άμπα, ή παπαρίζου με τους αντίκ, δηλαδή διαφορετικά τραγούδια. Ρουσλάνα, τους Λόρντι που παίζανε εκείνο το metal, τον Πιτσιρικά που ήταν με το Fairy Tail, πώς το έλεγε με. Δηλαδή, είναι άλλα ντάλα. Τι θα προξενήσει εκείνη την περίοδο την προσοχή σου, τίποτα άλλο δεν είναι.
0: Με άλλα λόγια,
1: η
0: Eurovision δεν λειτουργεί ως ένα μουσικό ρεύμα, όπως προσπαθούν να υποστηρίξουν κάποιοι. Είναι ένα σύστημα αναπροσαρμογής που τα στοιχεία υιοθετούνται γρήγορα και πάβουν να αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Έτσι λοιπόν όλες οι χώρες ψάχνουν να δουν κάτι το οποίο εκτιμούν ότι θα είναι επιτυχημένο όταν παίξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κανείς δεν ξέρει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Από πριν.
1: Και εγώ νομίζω ότι ο Ακύλας είναι σε αυτή τη φάση. Είναι δηλαδή.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Σου αφήνει κάτι.
0: Εντάξει,
1: παιδί μου.
0: Θα μπορούσε. Ναι.
1: Έχει ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να σου αφήσει κάτι.
0: Υπάρχουν και άλλα τραγούδια που έχουν και αυτά ενδιαφέρον. Ναι, πρωτότυπα, αλλά και ο Ακύλας νομίζω ότι έχει τον ενδιαφέρον του κι αυτός.

0: Σήμερα λοιπόν που είναι 7 Μαΐου στις μουσικές επαιτίους, γιατί μουσικές επαιτίους, χτες εμένα δεν ξέρω για κάποιο λόγο, επειδή εντάξει το feed μου και τα πώς το λένε, τα social είναι πάρα πολύ μουσικά, λύσαξε με την παρουσίαση του δίσκου στο Brooklyn των Rolling Stones. Έδωσαν μια συνέντευξη, μάλιστα ζωντανή ήταν, σε ένα στούντιο στο Brooklyn, οι τρεις τους.
1: Επειδή σε έλεγε σε Rolling Stones, σ' άκουσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλεγε Rolling Stones και σ' άκουσε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Ναι. Από όλα. Μου ήρθε για να ακολουθήσω site το Rolling Stones. Ναι. Μου ήρθε να ακολουθήσω site του Mick Jagger. Site, τέλος πάντων, ομάδα, αυτό. Προφίλ. Μου ήρθε του Ron Wood. Μου ήρθε του Keith Richards. Πάντως βγαίνανε από εκεί. Ο κόσμος τους περίμενε απ' έξω όταν τελείωσε η συνέντευξη για να υπογράψουν αυτόγραφα. Υπέγραφα.
1: Πάνε και συμμαθητές από το καπί.
0: Η φάση είναι ότι τους κόνταψαν και δύο. Και ο Ron Wood βγαίνοντας κόνταψε. Δηλαδή δεν σκόνταψαν. Ένα σκαλοπάτι κατεφέρανε. Αλλά δεν είχαν καλή σταθερότητα.
1: Παππού.
0: Δεν είχαν καλή σταθεροποίηση. Και ο Ron Wood σκόνταψε, που είναι και ο πιο νέος, και ο Mick Jagger σκόνταψε. Ο Keith Richards το κρατάγανε και πήγε ευθεία κατευθείαν στη λιμουζίνα για να μπουν μέσα. Έχει μεγάλη πλάκα. Πάντως ναι, το περιμένει όλος. Το περιμένει πολύ κόσμος. Έπαιξαν και μερικά, ακούστηκαν και μερικά τραγούδια τους. Οι συμμετοχές τους είναι πάρα πολύ ωραίες, όπως είπαμε και χτες, και του Paul McCartney μέσα και του Chad Smith στο ρόλο της drums, ας πούμε, τον drummer των Red Hot Chili Peppers, αλλά και ο Robert Smith. Έχει δύο. Α, και ο Steve Winwood παίζει μέσα. Έχει δύο Smith συμμετοχές. Και Chad Smith και Robert Smith. Καλή επιτυχία να πάει, που θα πάει δηλαδή. Δεν μπορεί να μην πάει.
1: Μόνο και για ιστορικούς λόγους δηλαδή το βάλει. Αλλά έχει ενδιαφέρον η ιστορία του Rolling Stones. Τι ξέρει τώρα, επειδή μου λες τώρα μέχρι πού θα φτάσει αυτό. Θα πάει, ξέρω, 85-90 χρονών και θα βγαίνει στη σκηνή ο Mick Jagger. Πότε δεν ξέρει.
0: Δηλαδή, 82, τι 85 δεν θα πάει. Είναι,
1: 82 είναι τώρα. Ναι. Όσο, 82. 85-90 α πούμε.
0: Όσο πάει. Ναι.
1: Δεν θυμάσαι που είχε κάνει χείριση καρδιάς και μετά από ένα μήνα ξαναβγήκε στη σκηνή.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: είμαστε 22 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε σε ένα προσωπικό μήνυμα. Θα πας σε συναυλία των Metallica σε 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.

0: Είμαστε 16 λεπτά πριν από τις 9. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις για τον Harry Styles. Βέβαια, τις λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες για την σχέση του με την Zoe Kravitz και τα λοιπά, για τον επικείμενο διπλό γάμο και όλα αυτά. Υπάρχει όμως και πέρα από τις συναυλίες που θα ξεκινήσουν στις 16 Μαΐου, τη μεγάλη περιοδία που θα ξεκινήσει 16 Μαΐου, υπάρχει και η είδηση για το Meltdown Festival, στο οποίο θα είναι το βασικό πρόσωπο ο Harry Styles. Εκεί λοιπόν θα είναι μια εκδήλωση με φιλανθρωπικό σκοπό και μάλιστα χθες άνοιξε μια κλήρωση που γίνεται εκεί, γιατί όλοι θα πάνε εκεί με προσκλήσεις, όσοι θα πάνε στο Meltdown Festival. Είναι 1.900 προσκλήσεις για το κοινό και θα υπάρξουν 800 θέσεις για τους χορηγούς και τα λοιπά. Αυτοί που συμμετέχουν στις προσκλήσεις δίνουν, ας πούμε, από 20 ευρώ κάθε συμμετοχή. Όλα τα λεφτά πηγαίνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς και να στηριχτούν νέοι καλλιτέχνες στο Λονδίνο. Μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, το Meltdown Festival, στο οποίο φέτος ο Harry Styles είναι ο άνθρωπος ο οποίος το έχει πάρει πάνω του,
1: ναι, ναι,
0: και το στηρίζει πάρα
1: σαν,
0: πολύ.
1: Σαν ambassador.
0: Και θα γίνει, ναι, 16 Ιουνίου θα είναι αυτή η συναυλία, μια μοναδική συναυλία με συμφωνική ορχήστρα στο South Bank Center του Λονδίνου.
1: Στο Λονδίνο θα είναι.
0: Θα γίνει αυτό, ναι, θα γίνει εκεί.
1: Εκεί θα είμαι, να πάω. Λες να πάω.
0: Πήγαινε.
1: Ωραίο ακούγεται. Είναι εμπειρία.
0: Θα πρέπει να δώσει 20 λίρες να στείλει συμμετοχή από χθες. Ξεκίνησε. Άμα θες, δώσε μια συμμετοχή 20 λίρες και μπορεί να όσο θέλει.
1: Okay,
0: λοιπόν, όμως η εμφάνιση που θα κάνει στο Wembley στις 29 Ιουνίου θα είναι ένα από τα μοναδικά γεγονότα της περιοδίας που θα κάνει ο Harry Styles, που ξεκίνησε η περιοδία αυτή, όπως είπαμε, στις 16 Μαΐου. Θα ξεκινήσει μάλλον. Και ένα στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερο είναι ότι είναι ο καλλιτέχνης με τις πιο πολλές εμφανίσεις ως solo καλλιτέχνης στο Wembley.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Είναι... δεν θυμάμαι πώς έχει κάνει, αλλά έχει το ρεκόρ εμφανίσεων στο Wembley. Οπότε.
1: Πιο πολύ και από τον Παναθηναϊκό.
0: Ο τυχερός. Ναι, Παναθηναϊκός.
1: Θυμάσαι τότε που είχε πάει Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός μία φορά πήγε. Τώρα δεν ξέρω αν πήγανε ως επισκέπτες τώρα και άλλη φορά. Εντάξει,
1: αλλά έχει μείνει ιστορική.
0: Μία φορά πήγε. Έτσι λοιπόν, ο Harry Styles, που είναι το κεντρικό πρόσωπο του Pepper Experience, θα είναι στο Λονδίνο στις 29 Ιουνίου και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα παρακολουθήσει αυτή την μοναδική συναυλία που θα δώσει εκεί στο Λονδίνο. Όπως είπαμε, ο ρέκορντμαν των συμμετοχών στο Λονδίνο. Το μόνο που έχει να κάνει είναι 4 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να ακούει το Pepper Password κάθε μέρα από το Pepper 96 και 6 στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούει, το καταχωρεί στο Pepper 966.gr και μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει στις 15 Μαΐου στην εκπομπή μας, δηλαδή σε 8 μέρες.
1: Φτάνει, ναι.
0: Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Αύριο είναι μια εβδομάδα.
0: Αύριο μια εβδομάδα, ναι.

0: Εντάξει, για όλους εσάς που κοροϊδεύετε τον, τους Rolling Stones ότι γέρασαν και βγάλανε καινούργιο άλμπουμ, και οι Duran Duran δεν έχουν την ηλικία τους, αλλά και οι Duran Duran βγάλανε
1: καινούργιο
0: άλμπουμ, καινούργιο δίσκο.
1: 67 έως 82.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι μαζί με τον Waters και τον Dylan οδηγούν την κούρσα.
0: Κοίταξε, αν το δεις λίγο μουσικά, ας πούμε, να το δεις, εντάξει, οι Rolling Stones τα ίδια, παίζανε τα ίδια, παίζουν ένα blues rock κτλ.
1: Αν είχες ο παππούς, ας πούμε, ήταν 82 και πήγαινε σε μια σκηνή και θέλω να ανεβώ σε σκηνή και να τραγουδάω, τι θα του έλεγες?
0: Τον παππού μου. Μακάρι να είχα τέτοιο παππού, πλάκα.
1: Μα αυτό σου λέω. Ο μέσος όρος του παππού δεν είναι έτσι.
0: Απλά λέω για τους Duran Duran, οι οποίοι τα παίζανε και ωραία και αγοράκια κτλ. Και συνεχίζουν να παίζουν αυτή τη χορευτική pop γλυκιά μουσική.
1: Duran Duran είχαν 68-69,
0: κάπου εκεί.
1: Σε σχέση με τους άλλους, εντάξει, είναι εύζωνη.
0: Λοιπόν, η Metallica πάντως είναι εκεί. Η Metallica είναι εκεί, θα είναι εκεί, θα είναι για πάντα, όπως φαίνεται, θα είναι και αυτή εκεί. Και μεθαύριο, σήμερα έχουμε 7 του μηνός, μεθαύριο 9 Μαΐου, το Σάββατο, για να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα, θα είναι στη σκηνή του ΟΑΚΑ επιτέλους. Και η Cosmote Telecom θα είναι και αυτή εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνω από το Cosmote Telecom Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
1: Και κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε. Είναι προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Καλημέρα και πάλι, Peppers. Εδώ είμαστε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 9 και 3 πρώτα λεπτά. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Λοιπόν, στο πρωινό Peppers 6 με 10 κάθε μέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 7 Μαΐου. Στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες, εδώ και κάνα δύο εβδομάδες, μάλλον και τρεις μπορώ να πω, πριν βγει ακόμα στις αίθουσες, αλλά και που βγήκε στις αίθουσες, η ταινία του Michael Jackson. Έχει ξαναθυμηθεί ο κόσμος τα πάντα για τον Michael Jackson. Είτε πράγματα που αναφέρονται μέσα στην ταινία, είτε ευλόγως πράγματα που δεν αναφέρονται από το 88 και μετά, η παιδική κακοποίηση, η κακοποίηση ανηλίκων και οι άπειρες κεντρικές στιγμές. Αυτό που αναρωτήθηκαν κάποιοι σε ρεπορτάζ, προφανώς απορία του κόσμου, είναι τι γίνεται ο Bubbles. Ο Bubbles είναι το πιθηκάκι που είχε πάντοτε ο Michael Jackson μαζί του. Το είχε πάρα πολλά χρόνια. Ο Bubbles γεννήθηκε το 1983, αλλά ήταν δίπλα στο Michael Jackson σε όλες τους σχεδόν τις εμφανίσεις. Είτε έβγαινε στην τηλεόραση, είτε πήγαινε στο στούντιο για να ηχογραφήσει, είτε ήταν σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, είτε σε κάποια βραβεία, πάντοτε τον είχε αγκαλιά. Από τότε όμως που έφυγε από τη ζωή ο Michael Jackson, κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται ο Bubbles. Ο Bubbles γεννήθηκε το 83 λοιπόν.
1: Θα ζει ο Bubbles.
0: Ζει κι όμως, ναι. Είναι γεννημένος το 83 και όμως ζει ακόμα. Στην αρχή μένανε στο πρώτο σπίτι του Michael Jackson στην Καλιφόρνια, μετά μετακόμισαν το 88 στην Graceland. Ήταν πολύ στενή σχέση, κοιμόταν στο υπνοδωμάτιό του, έκαναν τα πάντα μαζί. Μάλιστα, πολλοί καλλιτέχνες έχουν μιλήσει για τον Bubbles. Είπε ο Τζον Μπονζόβι ότι στο Τόκιο παρτάραμε πολύ με τον Bubbles στο δωμάτιο, χοροπηδούσε στα κρεβάτια και έδινε το δικό του σόου.
1: Υπάρχει βέβαια και το φοβερό γλυπτό που είχε κάνει ο Κούνς, είναι το Michael Jackson and Bubbles. Είναι ένα με χρυσό, μάλιστα. Είναι από αποθέωση του Kids. Στο συγκεκριμένο έργο του Jeff Koons που το έφτιαξε το 1988, αυτό παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα, πολλοί έχουν πει ότι μοιάζουν κιόλας σε αυτό το γλυπτό.
1: Ναι,
0: σε αυτό το kids.
1: Ο στόχος του Koons ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Τους κάνα μοιάζουν. Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν. Συγγνώμη, κάποια στιγμή.
1: Και τον έκανε σχεδόν λευκό το Michael Jackson.
0: Ναι. Από τότε ήταν. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Michael Jackson σταμάτησε να τον παίρνει μαζί του και στο τέλος επέστρεψε στον Bob Dance, αυτό στο καταφύγιο όπου ξεκίνησε. Στον Bubbles έλειψε πολύ ο Michael Jackson, ωστόσο την τελευταία φορά που τον επισκέφτηκε τον αναγνώρισε, ήταν το 2009. Από το 2005 ο Bubbles μένει στο Center Great Apps, ένα καταφύγιο στη Φλόριντα, καθώς ο εκπαιδευτής του και αυτός που τον γέννησε, που τον έφερε στη ζωή, έχει βγει στη σύνταξη. Η υπεύθυνη του καταφυγίου είπε ότι το αγαπημένο του φαγητό είναι οι γλυκοπατάτες, του αρέσει να ακούει μουσική με φλάουτο και κιθάρα ενώ ζωγραφίζει. Γι' αυτό και το 2017 έλαβε μέρος σε ένα show που είναι μαϊμουδάκια που ζωγραφίζουν. Apps for that paint λέγεται. Οπότε ζει ακόμα, είναι καλά. Το αφεντικό του, αν ήταν αφεντικό του, τι ήταν ο Michael Jackson, έχει φύγει από τη ζωή.
1: Είναι 40 χρονών και είναι μάλιστα από τα ρεκόρ που έχουν. Τα ρεκόρ διαβίωση που μπορεί να ζήσει αυτό ένα χιμπατζή. Υπάρχει στο Netflix, αν θέλετε, υπάρχει μια mock interview με τον Bubbles. Έχει φοβερό ενδιαφέρον, φοβερή πλάκα αυτή. Μπορείτε να τη βρείτε και γύρω-γύρω. Μπορείτε να τη βρείτε και στα social κτλ. Κυκλοφορεί πάρα πολύ η συνέντευξη με τον Bubbles.

0: Καθημερινά βλέπεις ειδήσεις που μπορεί να σου προσενήσουν το ενδιαφέρον να συνεχίσεις να διαβάζεις. Υπάρχουν όμως και πραγματικά πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. Και έχουν γίνει στο παρελθόν και είναι φρικτά, και δεν αναφέρομαι στην εποχή του Χίτλερ και των Ναζί, αναφέρομαι σε πιο σύγχρονες εποχές. Είναι μια είδηση που βγήκε από τους Times αρχικά και έχει κάνει το γύρο του κόσμου, και πραγματικά όσοι έχουν διαβάσει το τι αναφέρει αυτό το δημοσίευμα έχουν πραγματικά αισθανθεί τρομακτικά άσχημα. Αναφέρεται σε ένα βιβλίο του Κροάτη δημοσιογράφου Ντρομαγκόη Μάργκετιτς. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται Pay and Shoot, έτσι λέγεται το βιβλίο, έχει κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η είδηση. Υποστηρίζει λοιπόν αυτό το βιβλίο, και είναι συνέχεια μιας έρευνας που ξεκινήσει εκεί στην περιοχή, ότι πλούσιοι ξένοι πλήρωναν τεράστια ποσά σε σερβοβόσνιους διαμεσολαβητές για να συμμετέχουν σε επιθέσεις ελεύθερων σκοπευτών εναντίον αμάχων την περίοδο 92-96 στη διάρκεια της πολιορκίας του Σεράγεβο, που κράτησε 4 χρόνια και ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πιο πολλά χρόνια από την πολιορκία του Στάλιγκραντ. 3 φορές μεγαλύτερη από τη μάχη του Στάλιγκραντ και μεγαλύτερη και από την πολιορκία του Λένιγκραντ. Λοιπόν, σύμφωνα με τους χειρισμούς του συγγραφέα, οι ενδιαφερόμενοι κατέβαλαν έως και 80.000 γερμανικά μάρκα, ένα ποσό που αντιστοιχούσε τότε σε περίπου 53.000 δολάρια, για να σκοτώνουν γυναίκες μέσης ηλικίας. Η τιμή φαίνεται να αυξανόταν σε 95.000 μάρκα για γυναίκες νεαρές και έφτανε τα 110.000 μάρκα για να σκοτώνουν εγκύους γυναίκες.
1: Να κάνεις όλο αυτό το έγκλημα, να έχεις και τιμοκατάλογο κιόλας, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Μάργκετιτς αναφέρει ότι οι αποκαλύψεις βασίζονται σε έγγραφο που παραδόθηκαν από ένα βόσνιο αστυνομικό, ο οποίος δολοφονήθηκε αργότερα, και έχουν συγκεντρώνει μαρτυρίες από μέλη σερβοβοσνιακών πολιτοφυλάκων. Έγραψε ότι οι ξένοι συναγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος θα κατάφερε να πυροβολήσει τις πιο όμορφες γυναίκες. Και μάλιστα στο βιβλίο γίνεται αναφορά στην εμπλοκή ενός Ευρωπαίου γαλαζοαίματου,

0: θεραπευτών. Έχουν τεθεί υπό έρευνα διάφοροι, οι οποίοι πλέον έχουν φτάσει, έχουν μεγαλώσει. Γιατί είναι, αυτό που είπαμε έγινε τώρα, έγινε το 1992-96, έχουν περάσει 30 χρόνια. Αυτοί που συμμετείχαν τώρα είναι γύρω στα 60, 70, 80. Mm. Εκεί είναι οι ηλικίες τους. Και είναι πραγματικά κάτι το οποίο πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα συζητηθεί πάρα πολύ. Είναι φρικτή είδηση. Είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι φρικτή είδηση.
0: Και θυμίζει, δεν ξέρω αν το έχεις δει, το παιχνίδι του Καλαμαριού.
1: Ναι,
0: που ήταν οι πλούσιοι, ας πούμε, και συμμετείχαν σε όλο αυτό το πράγμα, ναι, και πληρώνανε λεφτά για να βλέπουν, ναι, τον, ναι, κόσμο που σκοτώνεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια κοινική ζωή.
0: Ναι, ναι, με αυτόν τον τρόπο.
2: Γεια σας, Peppers. Είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
3: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
4: Pepper 96.6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτοικη σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
6: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
8: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
16: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
17: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή

στο All Win Up. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Always. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ένα άλλο debate που συμβαίνει αυτή την περίοδο, το λέω debate με τη γλυκιά, πώς το λένε, κόσμια, πώς το λένε, τοποθέτηση, που συμβαίνει και αυτή την περίοδο πάλι έχει να κάνει με τουρισμό, που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, με τον τουρίστα που πήρε αποζημίωση για τις καπλώσεις που δεν έβρισκε ενώ έχει πληρώσει μεγάλο πακέτο διακοπών, είναι το φαράγγι της Σαμαριάς. Το οποίο φαράγγι της Σαμαριάς θα άνοιγε, θα λειτουργούσε 1 Μαΐου, όπως 1 Μαΐου δουλεύει κάθε. Ξεκινάει τη λειτουργία του κάθε χρόνο. Το φαράγγι της Σαμαριάς δεν είναι όμως σε καλή κατάσταση και οι υπεύθυνοι το μετέθεσαν για 15 Μαΐου, δηλαδή σε μία εβδομάδα από τώρα σχεδόν. Οι υπεύθυνοι είναι φυσικά ο ΦΥΠΕΚΑ, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και λέει ότι δεν είναι έτοιμο το φαράγγι της Σαμαριάς και είναι επικίνδυνο. Ο κύριος Λέκας το επισκέφτηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε το φαράγγι της Σαμαριάς. Και λέει ότι, σκεφτείτε, δεν μπορούσα κι εγώ να μπω μέσα να το μελετήσω. Μου στάθηκε αδύνατο. Έριχνε χαλάζι επί μία μισή ώρα, δεν ήταν εφικτό να εισέλθουμε. Η κατάσταση εντός του φαραγγιού μετά από ακραίες βροχοπτώσεις είναι απαγορευτική για την έναρξη λειτουργίας 1η Μαΐου. Το θέμα είναι ότι οι κάτοικοι και ο τουρισμός δεν λέει ότι ανοίχτε το και όπως να είναι. Αυτό που λέει είναι ότι καθυστέρησε να πάει το κλιμάκιο κάτω να το φτιάξει. Δηλαδή το ξέρατε αυτό από τη χειμώνα και είχατε πει να γίνουν εργασίες. Απ' την άλλη, ο κύριος Λέκας με την ομάδα του, με τον ΦΥΠΕΚΑ, λέει ότι δεν ήταν εφικτή η παρουσία μας, ούτε να πάμε να κάνουμε εργασίες εκεί. Οπότε δεν ξέρω, λοιπόν, τι να πω.
1: Αυτή τη στιγμή είναι κλειστό το φαράγγι.
0: Είναι κλειστό.
1: Είναι κλειστό. Λοιπόν, αν καθυστέρησαν ή όχι, μπορεί να καθυστέρησαν.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε εκεί οι παπάροντες να δούμε. Σωστά, είναι κλειστό.
0: Βέβαια.
1: Και θα ανοίξει το φαράγγι όταν πρέπει να ανοίξει.
0: Βέβαια, ναι. Δεν μπορεί να το.
1: Δεν ξέρω αν μπορούν να προσφύγουν νομικά οι όσοι υποφελούνται από τον τουρισμό να πούνε ότι λόγω της καθυστέρησης εμείς έχουμε απώλεια εσόδων. Δεν ξέρω αν το κρατήσουν αυτό.
0: Αλλά αυτό που προηγείται είναι να γίνει. Θυμούνται, όπως λένε τώρα τα ρεπορτάζ που ασχοληθεί, το Σεπτέμβριο του 24, μία 35χρονη Γερμανίδα έχασε τη ζωή της όταν ένας δρόμος αποκολλήθηκε. Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο του 23 βαρύς τραυματισμός που οδήγησε σε ακροτηριασμό δύο άκρων ενός Ισπανού. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα στο φαράγγι της Σαμαριάς. Όσοι έχουν πάει το ξέρουν.
1: Ότι υπάρχει, είναι κατανοητό και σεβαστό το ότι υπάρχει ένα οικονομικό όφελος από ανθρώπους που έχουν μόνο εισόδημα αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά. Αν σταματήσουν να έρχονται εντελώς οι τουρίστες, γιατί φοβούνται μήπως δεν βγουν από το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν έρχεται κανένας.
1: Είναι χειρότερο.

0: Είναι πραγματικά αυτή η μεγάλη δύναμη του ραδιοφώνου. Λέγαμε προηγουμένως για αυτό το φρικτό παιχνίδι στο Σεράγεφο, το οποίο το αποκάλυψε ο Κροάτης δημοσιογράφος. Μας πήρε φίλος τηλεθεατής, ο οποίος ήταν στην πόλη για άλλο λόγο. Επιβεβαίωσε
1: τα. Εντάξει. Γλώσσα. Γύρω. Είμαι τηλεθεατής.
0: Ακροατής.
1: Το ίδιο.
0: Επιβεβαίωσε λοιπόν τα όσα λέγονται στο βιβλίο. Και μάλιστα μας είπε ότι και λίγα είπατε. Και άφησε το τηλεφωνό του, θα μιλήσουμε μαζί του για να μας πει λεπτομέρειες που θα χρησιμοποιηθούν για δημοσιογραφικό λόγο. Λοιπόν, είμαστε.
1: Εννοείται. Είναι πραγματικά τραγική ιστορία. Δεν μπορείς να το πιστέψεις, ας πούμε, ότι μετατρέπουν σε παιχνίδι την ανθρώπινη ζωή. Σε παιχνίδι, έτσι.
0: Είμαστε λοιπόν 19 λεπτά πριν από τις 10. Είναι το πρωινό. Πρέπει να αλλάξουμε τελείως θέμα, να μιλήσουμε για την κρίνια στο social media. Την κρίνια, η οποία έρχεται με οτιδήποτε διαβάζει και βλέπει κανείς μπροστά του. Και έχει φοβερό ενδιαφέρον αυτό, έτσι, σαν κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Ένα απ' όλα ήρθε με το τρέιλερ της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου πολλοί κόσμος έχει συζητήσει πάρα πολύ και μάλιστα υπάρχει μεγάλη συζήτηση στα social media για την αμερικανική προφορά των ηθοποιών, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάποιο σημείο ο Αντίνος αντιμετωπίζει τον Τηλέμαχο λέγοντάς του: «Ποθείς ένα πατέρα που δεν γνώρισες ποτέ, σαν ένας κλαψιάρης μπάσταρδος». Σου λέει: «Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό σε κείμενο του Ομήρου». Επίσης, η συζήτηση προκάλεσε όρος «ντάντι» σε ένα διάλογο με τον Πάτινσον. Είπαν ότι εντελώς εκτός τόπου. Και μια άλλη έκφραση του Matt Damon, το «Let's go», λέει: «Αποκλείεται», λέει, «να υπάρχει τέτοιο πράγμα, τέτοιο στοιχείο στα αμερικά».
1: Αυτή είναι η καμπόη, έτσι.
0: Πραγματικά νομίζω και εγώ πως ο Νόλαν δεν τα πρόσεξε αυτά. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Αλλά μεγάλη γκρίνια, και πραγματικά αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη πλάκα. Ήρθε από μια συνέντευξη που έδωσε ο Προκόπης Αγαθοκλέος, που έχει ερμηνεύσει το ρόλο του Αγίου Παΐσιου στη σειρά την ομώνυμη την τηλεοπτική. Μίλησε λοιπόν σε μια εκπομπή για την εκπομπή του. Το τέτα τέτ, λοιπόν. Και είπε για το διαζύγιο που. Το διαζύγιο στην πραγματική του ζωή. Mm-hmm. Από κάτω, λοιπόν, άρχισαν τα σχόλια. Μετά το ρόλο του Αγίου Παϊσίου, έπρεπε να το σκεφτείς διπλά πριν χωρίσεις. Αλλά η δόξα σου πήρε τα μυαλά. Όταν έχεις παιδιά, δεν φταίνεσαι τίποτα. Μετά τον Άγιο Παΐσιο, δεν σε βοήθησε και πολύ Άγιος Παΐσιος, κρίμα, έλεγες, αλλά τίποτα δεν κατάλαβες, η σειρά πάλι. Καμία σχέση με το χαρακτήρα που έπαιξε ο τύπος. Πρέπει να αποβάλει το ρόλο από πάνω του. Είναι λοιπόν από τις περιπτώσεις.
1: Εγώ θα ζητούσα τον αφορισμό του, παιδιά, πραγματικά.
0: Είναι από τις περιπτώσεις που υπάρχουν ηθοποιοί που λένε ότι ήθελα να πετάξω το ρόλο από πάνω μου. Τους κατανοούμε απολύτως.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Τελείωσε ο ρόλος του, μίλησε για την πραγματική του ζωή και βγαίνει και το τι λέγανε.
1: Όχι, είσαι πάλι ο Παΐσιος. Ναι, είσαι φαντάσου, πάλι πάτερ.
0: Να έχεις παίξει το ρόλο του Χριστού, ας πούμε.
1: Ναι, τελείωσε. Δεν επιτρέπεται να κάνεις τίποτα. Έτσι, τίποτα. Ούτε να εκνευριστείς τον δρόμο. Τίποτα.

0: Λες καμιά φορά για τις ιστορίες του Michael Jackson και την ιστορία της ζωής του και όλα αυτά με την ταινία, και ακούς μετά και τον David Bowie που έχει φύγει και αυτός από τη ζωή και λες, κοίταξε να δεις, διαφορετικά μεγέθη, διαφορετική καλλιτέχνη, διαφορετικοί άνθρωποι κυρίως πάνω απ' όλα. David Bowie λοιπόν, The Man Who Sold the World, για το τέλος της εκπομπής. Πλησιάζουμε προς το τέλος, είμαστε πολύ λίγα λεπτά πριν τις 10, είμαστε 8 λεπτά πριν τις 10 στο Πέπερ 96,6. Είναι λοιπόν το πρωινό Πέπερ, Θοδωρής Μαμβακάρης, Στάγκης Γιαννούσης και ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη το επόμενο 2ωρο μαζί, και να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά? Μεθαύριο 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 26 και η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριο, όσο σημείωσε τη μέρα της συναυλίας, επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις.
1: Και μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Λοιπόν, ήρθε να φύγουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6 με 10 πρωινό Πέπερ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και αύριο. Να περάσετε όμορφα, θα έχει ωραίο καιρό σήμερα. Καλή σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο.

0: Gr. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.
5: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
4: Pepper Experience.
5: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Αυτή η cool μέση Λόλα Γιάνγκ που πραγματικά αρχίζουμε και τη ζηλεύουμε, την θέλουμε να υιοθετήσουμε αυτή τη στάση ζωής. Ακριβώς 12 λεπτά μετά τις 10, καταλαβαίνετε έτσι. Καλημέρα Peppers, 7 Μαΐου με 22 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, θα ανέβει κι άλλο εννοείται. Έχει έρθει αυτή η εποχή του χρόνου που μπαίνει στο σπίτι σου το μεσημέρι και είναι τόσο δροσερό, ενώ έξω κάνει ήδη πολύ ζέστη και είμαστε ακόμα 7 Μαΐου, έτσι, καταλαβαίνετε πόσο ωραία θα περάσουμε. Επίσης περιμένουμε σκόνη και λασποβροχή από αύριο, αφρικανική σκόνη εννοείται. Από σήμερα έχουμε ξεκινήσει, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, και βλέπουμε έτσι κάπως θολά τα πράγματα, μπορεί να φταίει η χθεσινή ταλαιπωρία. Σήμερα όμως άλλη μέρα, πολύ πολύ καλύτερη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας, όταν λέμε ραδιόφωνο Pepper 96.6. Και πριν από 10 λεπτά περίπου ακούστηκε και το καινούριο Pepper Password, οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.

0: We are the people, Peppers, και τρέχουμε κάθε μέρα να προλάβουμε και κουραζόμαστε και νευριάζουμε και απογοητευόμαστε και περνάμε και καλά, εννοείται, και ερωτευόμαστε. Αυτό το τελευταίο τώρα που το σκέφτομαι θεωρείται και πολυτέλεια από ένα σημείο και ύστερα, αλλά το θέμα ποιο είναι, το θέμα είναι ότι αντέχουμε. Αφενός είμαστε παρέα, αφετέρου έχουμε περάσει πάρα πολλά ναι τώρα, σιγά. Πέπερ 96 και 6, ένα πολύ πρακτικό και ωραίο προθετικό μήνυμα, ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη για να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League είναι κάτι το οποίο το θέλεις. Με την Cosmote TV λοιπόν μπορείς να το κερδίσεις. Ένα ταξίδι για δύο άτομα εννοείται, έτσι θα πάτε μόνοι σας, προς Θεού. Μπαίνεις στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Ζεις μια εμπειρία που δεν πρόκειται να ξεχάσεις και βέβαια ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Βλέπω ένα μήνυμα το οποίο λέει: Ελένη, ετοιμάσου για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Προφανώς ξέρεις κάτι που εγώ δεν ξέρω, αλλά σίγουρα έχεις δίκιο.
1: Γεια σας, Peppers. Είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Pepper 96 και 6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και

0: έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

5.56 και 6, αν μιλήσουμε για οδήγηση στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο. Να σας πω, να μιλήσουμε με αριθμούς, πως μέσα σε μία εβδομάδα το κράτος κέρδισε 450.000 ευρώ από πρόστιμα για μη χρήση κράνους. Και δεν μπορείς να πεις και απολύτως τίποτα. 5.56 και 6, καλημέρα σε όλους.

0: Pepper 96 και 6 λέμε συνέχεια πως το Pepper Experience το θέλεις. Θέλεις να το ζήσεις, θέλεις να περάσουν τα χρόνια και να θυμάσαι και να λες, ξέρεις κάτι, εγώ ήμουν στη συναυλία του Harry Styles στο Wembley. Είχα κερδίσει από τον Pepper 96 και 6. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Θα μπείτε στο site του Pepper, pepper96.gr. Θα καταχωρήσετε το Pepper Password. Στις 10 έπαιξε το τελευταίο. Και αυτόματα δηλώνετε συμμετοχή. 15 Μαΐου Peppers, περνάει πάρα πολύ γρήγορο καιρό. Η κλήρωση από το πρωινό μας, το πρωινό Pepper. Θοδωρής Μπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, 6 με 10 το πρωί, κάθε μέρα τους ακούτε. Ένα προθετικό μήνυμα να σας πω ότι το box, μάλλον με το box delivery app, κερδίζεις, είσαι πάντα κερδισμένος, διότι είναι το μόνο app που βγαίνει πάντα, που κερδίζεις πάντα, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μάλιστα μαζεύεις και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Αν επανέλθουμε στο Pepper Experience, ακριβώς στις 12 έρχεται το επόμενο Pepper Password. Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
2: Δεν είναι εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
7: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6. Pepper.

Πέπε 96 και 6, καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Κάτι που είναι γνωστό νομίζω, το κάνουμε όλοι. Το περιοδικό Atlantic έχει ένα άρθρο με τίτλο «Η παράξενη παρηγοριά του να ξαναβλέπεις κάτι» και σου λέει ότι παρόλο που ζούμε την εποχή των άπειρων επιλογών, ειδικά στις πλατφόρμες, οι άνθρωποι λέει συνεχίζουμε να επιστρέφουμε σε ταινίες και σειρές που έχουμε ήδη ξαναδεί. Αυτό διότι, σου λέει, το συναίσθημα είναι ελεγχόμενο, δεν υπάρχει έκπληξη, δεν υπάρχει άγχος. Είναι μια ψυχολογική ξεκούραση και αν το πας λίγο παραπέρα, το λες και έναν έτσι εναλλακτικό μηχανισμό επιβίωσης.

0: 56 και 6 ταινία ο Μάικλ μπορεί να πήρε έτσι μετριότατες κριτικές, όμως ο κόσμος προσπέρασε τις κριτικές και πάρα πολύ καλά έκανε. Έχει μέχρι στιγμής 450 εκατομμύρια δολάρια, είναι από τα πιο δυνατά openings για μουσική βιογραφία και μάλλον πάει για sequel. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος περνάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, η μουσική είναι πάνω απ' όλα. Κάτι διάρκεια της ταινίας. Πέπε 96 και 6. Ένα προωθητικό μήνυμα. Απόλευση σε πρώτο πλάνο και το Μάιο από το Schweppes. Διεκδίκησε πάνω από 1.600 δώρο. Το μεγάλο όμως δώρο είναι ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο για να παρακολουθήσεις μια εξαιρετική παράσταση στο West End. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ απλή. Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Schweppes, κρατάμε την απόδειξη, μπαίνουμε στο Coca-Cola App, ανεβάζουμε φωτογραφία και μαθαίνουμε αμέσως αν έχουμε κερδίσει. Αν επιστρέψουμε στην ταινία Μάικλ, γενικά στις μουσικές έτσι, βιογραφίες, μέχρι στιγμής το νούμερο ένα και με πολύ πολύ μεγάλη διαφορά είναι το Bohemian Rhapsody.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές.

0: στο All Win Up. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Always. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ! Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Add some Daft Punk to your life.

Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, επειδή έχει πέσει το σύστημα, ότι η είσοδος για το Pepper Chair Session, για όλα τα Pepper Chair Sessions, είναι μόνο με προσκλήσεις από τις εκπομπές του Pepper 96.6. Αυτή τη Δευτέρα, λοιπόν, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, Θεοδοσία Τσάτσου, μόνο για Peppers. Οπότε μπαίνετε στο site του Pepper, δηλώνετε συμμετοχή και περιμένετε να έρθει ένα ωραιότατο απαντητικό email που θα σας λέει ότι έχετε κερδίσει μία διπλή πρόσκληση. Τη Δευτέρα θα έχουμε 27 βαθμούς Peppers, οπότε σχεδόν καλοκαίρι.

0: 56, αυτά για σήμερα. Σήμερα κάπως καλύτερα τα πράγματα στην κίνηση. Νομίζω ότι η χθεσινή ημέρα, το χθεσινό πρωινό στον Κηφισό ήταν από αυτά που τα θυμάσαι. Δεν συμβαίνουν πολύ πολύ συχνά. Οπότε εντάξει, αύριο ακόμα καλύτερα. Αύριο θα είναι και Παρασκευή. Αυτό αλλάζει από μόνο του πολλά πράγματα. Λίγο πριν φύγουμε, να πούμε ένα προθετικό μήνυμα για καφέ. Κάθε ώρα είναι καλή για καφέ, κάθε στιγμή. Το Nespresso με Coffee Plan είναι ένα πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, με το οποίο επιλέγεις τις κάψουλες που προτιμάς και τις λαμβάνεις αυτόματα όποτε επιθυμείς. Με την ενεργοποίηση του Nespresso με Coffee Plan, ξεκλειδώνεις μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία, ενώ γίνεται ακόμα καλύτερο. Για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ, έχεις αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Τα παραπάνω όλα τα ενεργοποιείς πάρα πολύ εύκολα, χωρίς δεσμεύσεις, σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά, ό,τι σας βολεύει. Η Ελένη Κολοκοντρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Εμείς Peppers, αύριο, λίγο μετά τις 10, καλά να είμαστε, πάλι παρέα. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
4: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
3: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
3: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
4: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
3: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
6: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
14: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
15: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
17: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
21: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη

0: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Pepper 96,6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι απόδραση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Bronski Beach, Nero του Pepper 96 με το Small Town Boy, παρέα βέβαια σε αυτή την εκδοχή με The Knox και Perfume Genius. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, κάπως έτσι λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Ήδη πήγε Πέμπτη, μου φαίνεται ότι κάπως έφυγε νεράκι αυτή η εβδομάδα. Απ' την άλλη, έχουμε αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που ήδη μας βάζουν σε συζητήσεις για το πώς θα είναι και το φετινό καλοκαίρι μας. Υπάρχει και αυτή η νέα τάση τα τελευταία χρόνια του coolcation, από τις λέξεις cool και vacation, δηλαδή ο κόσμος που αναζητά έτσι πιο ψυχρούς ή τέλος πάντων προορισμούς με πιο ήπιο κλίμα, όπως βόρειες χώρες ή, αν είσαι εντός Ελλάδας, να πάρεις τα βουνά και τα ποτάμια.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: Johnny Cash στον αέρα του Πέπερ 96 και 6 νωρίτερα ακούσαμε Salt αλλά και James. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Είναι Πέμπτη σήμερα, έχουμε να ρίξουμε μια ματιά και στις ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Πριν από αυτό όμως να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Τώρα με το The My Rewards Coupons νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα The My Rewards Coupons ή ακόμη για να το γιορτάσετε το βράδυ. Μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα The My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχύτητων και πληροφορίες στο nova.gr. Και σε λίγο έχουμε Ρώμη, έχουμε Νταμιάνο Ντάβιντ και πολλά ακόμη εδώ στο Πέπερ.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές.

0: Win Up. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Always. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
1: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό!
4: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
3: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Η Ρώμη από τους XX εδώ στο δικό της solo βήμα, στο άλμπουμ από το οποίο μας χάρισε αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι, She's on my mind. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 στην αέρα του Pepper 96 και 6. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μνήματα. Αν θες να ταξιδέψεις με drone πάνω από τον νέο προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο Διελλήνικον Park και στο παραλληλικό μέτωπο και να δεις το Διελλήνικο να ζωντανεύει μπροστά σου, τώρα μπορείς να ανακαλύψεις ένα τόπο ανοιχτό για όλους με μια επίσκεψη στο Golden Hall, το Διελλήνικο Discovery Zone, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία που θα βρίσκεται όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall και σε περιμένει να γνωρίσεις ένα τόπο για όλους. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Paul Weller και έχουμε στη συνέχεια Sophie Tucker, Billie Eilish και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
3: Pepper
2: 96 και 6.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
1: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

Αυτή ήταν φυσικά η Coldplay στην ώρα του Πέβερ 96 και 6 και μια και είναι Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου και έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Να σας πω για εσάς που αγαπάτε ιδιαίτερα την Billie Eilish ότι βγαίνει η ταινία Hit Me Hard and Soft The Tour, η οποία ουσιαστικά καλύπτει την παγκόσμια περιοδία της διαχειρός James Cameron με τις τελευταίες τεχνολογίες 3D cameras του Avatar. Ήταν μαζί της ο Cameron για να δώσει έτσι τρισδιάστατη πρόσβαση πάνω στη σκηνή με την Billie Eilish. Σήμερα λοιπόν βγαίνει το ντοκιμαντέρ της και πριν περάσουμε να ακούσουμε το Birds of a Feather, να θυμίσω ότι μια τυχερή είχε δει Billie Eilish με Pepper Experience στο Λονδίνο και έχουμε για σας ολόφρεσκο Pepper Experience, όπου ένας τυχερός, μια τυχερή θα βρεθεί στο Wembley για να δει live το καλοκαίρι Harry Styles. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στον αέρα του Pepper ανά 2 ώρες, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, τώρα σε λίγο 4 και 6. Με το που το ακούτε μπαίνετε στο site μας, το καταχωρείτε και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση.

Όπως και να το κάνουμε, ο Bob Marley σε βάζει λίγο περισσότερο σε ένα κλίμα έτσι καλοκαιρινό, σε μια διάθεση εκδρομική. Είστε στο Pepper 96.6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Αν προγραμματίζετε κάποια εκδρομή για το Σαββατοκύριακο, θα έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας, γιατί πολύ απλά μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα, και έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet

0: Με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr και σε λίγο έχουμε Floor Cry, Radiohead και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Pepper 96 και 6.
4: Ξύπνα, ξύπνα!
5: Τι?
4: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
14: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
15: Πού πέρασες?
14: Στο μεταπτυχιακό.
15: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
14: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
16: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
17: Add some Amy Winehouse to your life.
18: I told you I was trouble. You know that I'm no good.
17: Pepper 96.6.

0: Σέλενα Γκόμες, Μπένι Μπλάνκο και Δαμαρία στον αέρα του Πέπερ 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τις 2. Πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Να σας πούμε ότι μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σας περιμένει για να σας συστήσει το μέλλον της πόλης. Το The Hellenicon, ένας τόπος ανοιχτός για όλους, σας προσκολεί στον κήπο του Golden Hall για να επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone. Φορώντας VR, θα ταξιδέψετε με drone πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας. Θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, θα περιηγηθείτε και στο The Hellenicon Park ανεβαίνοντας πάνω σε Segway. Για όλο το Μάιο το The Hellenicon ζωντανεύει στον κήπο του Golden Hall. Μαζί μας έχουμε και την Nova, όπου κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και με αυτόν τον τρόπο παίρνεις το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Θυμίζω εντωμεταξύ ότι στο site μας θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες για το ολόφρεσκο Pepper Church Session που έχουμε την επόμενη εβδομάδα, με καλεσμένη αυτή τη φορά τη Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου η είσοδος είναι μόνο με προσκλήσεις στη φόρμα συμμετοχής που συμπληρώνεται στο site μας. Και είπα τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μέρα 12 με 2. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Τα λέμε ξανά αύριο. Γεια χαρά.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Pepper 96 και 6.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
10: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: επίσημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο Nassis.org.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Αλλάσκα, Σουηδία, συμμαχία σε αυτό που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, Portugal, The Man και Naked, αντίστοιχα καταγωγές τους. Και μια συμμαχία που μας έδωσε ένα από τα καλοκαιρινότερα τραγούδια της δεκαετίας. Έτσι το χαρακτήρισε η indie pop μηντιακή βίβλο στο περιοδικό NME. Glide σημαίνει γλιστρό, διολυσθένο. Και εμείς νομίζω ξεκάθαρα πια διολυσθένουμε όλο και περισσότερο στο καλοκαιρινό ambience σε αυτή την πόλη. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, εδώ στον Pepper 96 και 6 μαζί μα και τις 4 το νου μας στην επερχόμενη αφρικανική σκόνη σήμερα προς απόγευμα και σίγουρα αύριο. Μουσικές. George Michael αμέσως τώρα, να πάμε εκεί στις αρχές των 90s. Επίσης Roy Xop, αλλά και Moby. Εδώ στον Pepper. Καλησπέρα.

0: στίχος του Moby Extreme Ways, βιωματικότατος ο πρωταγωνιστής του, ένας εθισμένος που παλεύει να ξεφύγει από έναν ακραίο και καταστροφικό τρόπο ζωής. Ο ίδιος ο Moby έχει παραδειχτεί ότι το τραγούδι μιλά για τη δική του εμπειρία με την κατάχρηση ουσιών και την προσπάθεια για απεξάρτηση. Ένα είδος δημιουργής απεξάρτησης τώρα, ψηφιακής αυτή τη φορά, είναι για τα παιδιά κάτω των 15, ο υπερχόμενος περιορισμός των social media στην Ελλάδα από το 27. Το μήνυμα προθετικό και απευθυνόμενο στους γονείς Peppers ανάμεσά σας, κρατήστε ότι η Vodafone έρχεται να δώσει λύσεις που κρατούν την ισορροπία ανάμεσα σε παιδιά και γονείς. Και όλο αυτό αναφορικά με τη χρήση ίντερνετ, social, κινητές συσκευές. Η Vodafone λοιπόν προσφέρει κορυφαίες λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Μαθαίνετε περισσότερα στο vodafone.gr. UB40, Jessie Ware και Teddy Swims σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96.6. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Pepper 96.6.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.

0: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
0: Μισό.
1: Πάλι μισό.
0: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
12: Με το Joker

0: στο All Win Up. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Always. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γιώργος Λάνθιμος. Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org. Add some Florence to your

0: Και να, όπως είπα, σύγνωστες χίλιες σιωπές της Ελένης Τσαλιγοπούλου ξαναπαίρνουν ζωή ηλεκτρονική αυτή τη φορά, φιλτραρισμένες με σύγχρονα beats από τις κονσόλες των Hugh Machine. Hugh Machine τους απολαύσαμε πριν λίγους μήνες σε μια ατμοσφαιρικότατη ηλεκτρονική βραδιά σε Pepper Church Session μας, και με βλέμμα μπροστά τώρα μετράμε μέρες μέχρι το επερχόμενο Pepper Church Session. Special guest αυτή τη Δευτέρα στην Αγγλικανική Εκκλησία. Special guest του Pepper Church Session η Θεοδοσία Τσάτσου. Το set list της έκπληξη και θυστικότατο, και φυσικά εσείς στην παρέα μας. Και για να γίνει αυτό, εδώ και τώρα σας έχω διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε μέσα στο site μας, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, κάνουμε κλήρωση στις 4 το τέλος της εκπομπής και οι νικητές θα λάβετε ενημερωτικό mail από τον Pepper, χορηγός ιδέοι. Σε πολύ πολύ λίγο Urge Overkill, αλλά και Φρένη Κολευτέρης και Φαλάς εδώ στον Pepper ως τις 4.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Και εκεί που όλα είναι τέλεια. Ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
16: οχ,
15: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
20: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
21: Πού πέρασες?
20: Στο μεταπτυχιακό!
21: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
20: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
22: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Add some pepper to your life.

0: 96.6.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

Ρόμπι, Τελενόβα και Χάρι Στάιλς, λίγο μετά τις 3 εδώ στον Pepper. Και αν έχετε δηλώσει ήδη συμμετοχές στο Pepper Experience για να βρεθείτε Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper για να δείτε το καλοκαιρινό live του Superstar Harry Styles, καλή ώρα. Για βάλτε λίγο μπρος και την πρόβα στίχων των τραγουδιών του για Sing Along εκεί στο live του. Το συναυλιακό show του Harry Styles, αν το έχετε πετύχει στα social, είναι εκπληκτικό. Και... και γιατί είπα συμμετοχές και όχι συμμετοχή, γιατί πολύ απλά μπορείτε να συμμετάσχετε όσες φορές θέλετε για να διεκδικήσετε το ταξίδι, άρα περισσότερες ευκαιρίες να κερδίσετε. Απλά χρειάζεστε τα Pepper Passwords που ακούτε στον αέρα του Pepper αναδίαιρο. 6 το πρωί, 8, 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Μόλις ακούσετε το Pepper Password και εντός διόρου μπαίνετε στο site μας, εκεί δηλώνετε συμμετοχή. Το Pepper Password απαραίτητο για να υποβάλλετε τη συμμετοχή σας. Καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφαλά Μουσικές. Πάμε να παίξουμε σαν Derek Fine τώρα εδώ στον Pepper. Μπας και ξαναβγεί αυτός ο ήλιος πίσω από τα σύννεφα της αφρικανικής σκόνης αυτή τη στιγμή στην πόλη. Bebe.

0: Ένα τόσο συναισθηματικό μουσικό συγγνώμη του Elvis προς την σύζυγό του Priscilla, με το εμβληματικό και τόσο συναισθηματικό Always on My Mind που μόλις ακούσαμε εδώ στον Pepper, να ηχογραφείται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον επίσημο χωρισμό τους, πίσω εκεί στο Μάρτιο του 1972. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαία, εδώ στον Pepper 96.6, και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα θυμίζω στους γονείς Peppers ανάμεσά μας ότι το 27 φέρνει μαζί του τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15. Και για τις ανησυχίες τώρα ως προς την εφαρμογή του, τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά σας, η Vodafone καθησυχάζει τις δύο πλευρές και προσφέρει top λύσεις. Το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Μαζί προτείνει ειδικές συσκευές για παιδιά, χωρίς social και χωρίς browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Vodafone.gr, εκεί όλη η πληροφορία. XX, Mark Ronson, αλλά και Grandparents έρχονται εδώ στον Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο.

0: meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Add some hooverphonic to your life.

0: κάποια εκατομμύρια reels σε Instagram και TikTok περίπου 2,5 χρόνια πριν είχαν επιλέξει αιμονικά αυτό, το Lemon του Richard Carter ως κυρίαρχη επιλογή μουσικής των βίντεο. Η Generation Z λογικά επηρεάστηκε λίγο παραπάνω, μιας και το Lemon το ακουγόταν έντονα στην εφηβική, στο εφηβικό blockbuster και μεταφυσικό thriller Talk to Me. Αν δεν το έχετε δει και αν είστε fans βέβαια των μεταφυσικών thriller, παρακαλώ πατήστε play, θα περάσετε υπέροχα. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, έρχεται Κοσμάς Δεβελέγκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper, και αν δεν έχετε δηλώσει ακόμη συμμετοχή για το Pepper Experience για Harry Styles live στο Λονδίνο το καλοκαίρι με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper, παρακαλώ δώστε προσοχή σε αυτό που ακολουθεί και το νου σας ακριβώς στις 4 στο Pepper Password. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6. Pepper.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ενέργεια. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

από την Billie Eilish. Σήμερα βγαίνει και η ταινία, η συναυλιακή ταινία της Billie με τον James Cameron, και οι δυο τους έχουν κάνει μαζί την παραγωγή και τη σκηνοθεσία, και υπόσχεται μια διαφορετική εμπειρία πάνω από τη σκηνή, αλλά και με backstage υλικό από το τελευταίο tour της Billie Eilish. Και μιλώντας για συναυλίες, σας θυμίζω τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper το καλοκαίρι που έρχεται, δηλαδή εδώ τον Ιούνιο στο Wembley στο Λονδίνο, για το live του Harry Styles. Για να μπείτε στην κλήρωση στο διαγωνισμό αυτό του Pepper με το Βλασόπουλος Travel, που σας στέλνει με παρέα για 4 ημέρες για 2 άτομα μόνο τα εξοδοπληρωμένα, σας θυμίζω κάθε 2 ώρες από τις 6 μέχρι τις 6. 6, 8, 10, 12, 2, 4. Πριν από λίγο δηλαδή, και 6 το απόγευμα, ακούτε το Pepper Password, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας pepper96.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 15 Μαΐου 6 με 10 στο πρωινό Pepper με τους Οδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σε ένα ζεστό απόγευμα. Μπαίνουμε σιγά σιγά, νομίζω, έτσι σε κανονικό φουλ καλοκαιρινό καιρό, και τις επόμενες μέρες πάμε σε 30+ με τη μουσική μας. Είναι ο Μόμπι εδώ και εμείς παρέα μέχρι τις 6.

0: τις περιπτώσεις που ένα συγκρότημα διαλύθηκε στο βάθος του χρόνου, θα έλεγε κανείς, χωρίς να τσακωθούν, χωρίς να έχουν προβλήματα μεταξύ τους. Άλλωστε, ο Alex Turner και ο Miles Kane μια χαρά τα λένε κατά καιρούς, ανταλλάσσουν και απόψεις για τη μουσική, αλλά Puppets μάλλον δεν θα ξανακούσουμε ποτέ ξανά μαζί, ποτέ μιλές ποτέ βέβαια. Είναι ο Peppers 96.6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Ποιος ξέρει τι σημαίνει barbecue για τους φίλους με μπριζόλες, ξέρει και που θα τις βρει, γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο που ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια και έρχεται σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική του αξία, ούτε τη γεύση του. Και τώρα με τα ΔΕΗ My Rewards coupons, νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα ΔΕΗ My Rewards coupons ή ακόμα για να το γιορτάσετε το βράδυ μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε στο My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας. Στείλτε μας βίντεο, εικόνα, ήχο, ό,τι θέλετε και text φυσικά εννοείται αυτό. 6973-966-966 το Viber του Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
9: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Add some James to your life.

0: από το Bristol της Αγγλίας, εξαιρετική γιολά. Από το δεύτερο της άλμπουμ Stand By Myself του 2021, Starlight, λίγο την έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Έχει κυκλοφορήσει ένα EP το 24, αλλά στη συνέχεια έκανε μια στροφή προς την υποκριτική. Έκανε τον τεμπούτο της στο Broadway. Ας ελπίσουμε να επιστρέψει και σε αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ. Να την ακούμε, δηλαδή, τη μουσική. Είναι ο Πέπρος 96.6. Πάμε και σε ένα προοδευτικό μήνυμα. Αν ψάχνετε για εργασία στο κέντρο της Αθήνας, η Little Ella σας περιμένει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο The Athens Gate από τις 9 το πρωί ως τις 9 το απόγευμα. Η ομάδα της διοργανώνει Little Days. Για να γνωρίσουν τα επόμενα μέλη της, είναι στιγμή να δείτε από κοντά την κουλτούρα ενός κορυφαίου εργοδότη και να βρείτε τη θέση που σας ταιριάζει στα καταστήματα της περιοχής Νέα Ιωνία, Πλατεία Αττικής, Περισσός, Σταύρος, Καλλιθέα. Πάτε το βιογραφικό σας και έλατε στο Athens Gate Hotel ή αν προτιμάτε την άνεση του σπιτιού, μπείτε τώρα στο team.little.gr και κάντε online την αίτησή σας για τη θέση που σας ενδιαφέρει. Δευτέρα 11 Μαΐου λοιπόν θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days που θα αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Λοιπόν, σας θυμίζω για τα μηνύματά σας στην εκπομπή, στο website μας, στο chat, κάτω δεξιά στο more, στο website του Pepper, βέβαια, pepper966.gr.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: Viva Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
4: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει

0: Και λένε και Energy, γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
1: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

λες και Pepper Classic, ο αγαπημένος μας CW Stonking και ένα κομμάτι αγαπημένο εδώ και χρόνια στο Pepper 96.6, The Love Me or Die, ένας καλλιτέχνης από την Αυστραλία, τον έχουμε γνωρίσει από κοντά. Νομίζω τελευταία ήταν πιο πολύ προς το Nashville στην Αμερική, εκεί είχε μεταφέρει τις δραστηριότητες του, τις μουσικές. Είναι ο Peppers 96.6 εδώ μαζί αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Κάθε μία μέρα χτίζει νομίζω ο καιρός έτσι και λίγη παραπάνω ζέστη. Βγαίνεις έξω, το νιώθεις, θέλει και μικρές αλλαγές στο ντύσιμο σιγά σιγά μέχρι να μπούμε σε full καλοκαιρινό mood. Η μουσική μας εδώ πάντα παρέα σας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας όπως κάθε απόγευμα. Και ανοίγουμε την πόρτα λοιπόν για τη συνέχεια στο The Door του Terry Swims. Εδώ θα είμαστε παρέα και αυτή την ώρα μαζί μέχρι τις 6 στον Pepper 96.6.

0: έχοντας πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο από τα τέλη των 70s μέχρι σήμερα. Η UB40 είναι φανατικό κοινό και σήμερα είναι το πιο γνωστό, το πιο επιτυχημένο ρέγγι συγκρότημα από τη Βρετανία, από το Birmingham της Αγγλίας, και μαζί με τους Άσουα τα πιο δημοφιλή έτσι βρετανικά reggae group. Where Did I Go Wrong? Ακούσαμε από το άλμπουμ του 1988 με τίτλο το όνομα του συγκροτήματος. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Αν ψάχνετε το επόμενο σας επαγγελματικό βήμα, η Little Ellas διοργανώνει Little Days για θέση στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας, στο The Athens Gate Hotel, την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Μπορείτε να πάτε με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος που υπάρχουν στα καταστήματά τους στο κέντρο της Αθήνας, Πατήσια, Περιστέρι, Εγάλεο, Πετράλωνα, Ζωγράφου, Βύρωνας, Αγιρούπολη. Δευτέρα 11 Μαΐου λοιπόν, και αν δεν προλαβαίνετε να πάτε από κοντά, μπείτε στο team.little.gr, δείτε τη θέση που σας ταιριάζει και κάντε αίτηση online. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days που θα αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια και θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Ή ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης, κίνηση παντού έτσι κι αλλιώς, το γνωστό σκηνικό σε όλη την πόλη, και η μουσική μας εδώ παρέα σας σε όλες τις διαδρομές είναι ο Peppers 96.6.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια.

0: κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: σε ταξιδεύει ο ηχός των Steel Corners, The Dream, είναι ο Pepper στους 96 και 6. Θερμόμετρο σήμερα στους 23, αύριο μικρή πτώση και βροχή το μεσημέρι. Βλέπω και έχετε και ένα κύμα, ένα σύννεφο πιο σωστά, αφρικανική σκόνη. Θα περάσει και από την Αττική, αλλά νομίζω θα είναι γρήγορο το πέρασμα. Από Σαββατοκύριακο επιστρέφουμε στον κανονικό μας ηλιόλουστο καιρό. Λοιπόν, σας θυμίζω, ενώ είμαστε στον δρόμο για τις 6, έρχεται ένα ακόμα ατμοσφαιρικό Pepper Church Session τη Δευτέρα. Αυτή τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, στο κέντρο της πόλης, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, η Θεοδοσία Τσάτσου με την πολύ ιδιαίτερη φωνή. Πραγματικά δεν υπακούει σε ταμπέλες και ερμηνεύει εξαιρετικά πολλά διαφορετικά είδη. Θα είναι μαζί μας. Είσοδος όπως πάντα με δωρεάν προσκλήσεις που διεκδικείται συμπληρώνοντας φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας pepper966.gr, χορηγός ΔΕΗ. Σε λίγο έρχεται και το Pepper Password για το διαγωνισμό μας Pepper Experience. Σας στέλνει στο Λονδίνο για το live του Harry Styles. Να το σημειώσετε για τη συμμετοχή σας. Λοιπόν, για ένα ακόμα απόγευμα παρέα 4 με 6 και σήμερα μαζί ο Κοσμάς The Velegas κοντά σας στον Pepper όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπαδάς για το επόμενο 2 ώρα. Εμείς τα λέμε εδώ αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
1: Pepper 96 και 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτοικη σου λέει μετά.
5: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
4: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
6: Ωραία ερώτηση.
4: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
5: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
4: Πάλι εγώ.
7: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
12: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
14: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ένταση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

of Beginning από Τζο, ένα από τα πρόσφατα Pepper Fresh, πολύ μεγάλα κολλήματά μας. Καλησπέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 6 ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είστε στα καλύτερά σας. Αν δεν είστε, θα το αλλάξουμε τη βοήθεια της μουσικής, όπως μας αρέσει να λέμε. Λίγο πριν, υπενθυμίζω, ακούσατε το Pepper Password που σας οδηγεί στο Pepper Experience που έχει Harry Styles live στο Wembley, με βόλτες στο Λονδίνο το καλοκαίρι για δύο Peppers με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Όταν ακούτε το Pepper Password, δηλαδή στις 8 το πρωί, στις 10 το πρωί, στις 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα, όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που έρχεται σε λίγες μέρες, 15 Μαΐου, στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσου, που ακούμε τόσοι άλλους κάθε πρωί για να ξεκινήσει ωραία πεπερικά η μέρα μας. Σκάρτη σου με Red Hot Chili Peppers και ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί για τους Red Hot Chili Peppers, με τους ίδιους να μιλάνε για τη ζωή τους και πώς ξεκίνησαν, το οποίο σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να δείτε. Καλησπέρα και πάλι, μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε.

White Flag από την Dido στο Pepper 66 και κάντε λίγο focus, θα ακούσετε και τώρα πληροφορίες, αλλά Pepper Church Session με τη Θοδωσία Τσάτσου σε

0: δηλώσετε συμμετοχή και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και την κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Επιστροφή σε λίγο με Dolly Parton και ένα πειραγμένο πεπερικό διαμάντι Τζολίν.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Pepper 96 και 6. Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
4: Με το Τζόκερ

0: το Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη

0: υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Add some Billie Eilish to your life.

0: σε άλλα νέα, όπως λέμε και στο chat και όπως συνηθίζουμε να μιλάμε για άλλο ένα απόγευμα και μέσω Viber του Pepper σχεδιάζουμε καλοκαιρινές διακοπές. Σε άλλα νέα σκεφτόμαστε καλοκαιρινές, φέρνουμε καλοκαιρινές εικόνες στο μυαλό και στο σωστό timing και σκεφτόμαστε περισσότερο καλοκαιρινά, που αυτό μας φτιάχνει και τη διάθεση γενικότερα. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε και πολλά ωραία πεπερικά πράγματα που θα συμβούν και μέσα στο Μάιο έχουμε μια πολύ ωραία πεπερική στιγμή για την οποία θα μιλήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Καλησπέρα σε όλους. Επιστροφή σε λίγο.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
11: Πού πέρασες?
10: Στο μεταπτυχιακό.
11: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
10: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
12: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Υπήρχε μια ιστορία για το Clint Eastwood, τον Γκορίλας που μόλις ακούσαμε, που μιλούσε για τη βασική ιδέα του τραγουδιού, που είναι ότι ακόμα και μέσα σε ένα χάος υπάρχει κάτι θετικό που κουβαλάς μέσα σου. Αυτή είναι μια εκδοχή, γιατί η άλλη εκδοχή είναι η πηγή έμπνευσης μέσω των western, των κλασικών western, αμερικανικών western, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Clint Eastwood. Γι' αυτό και βαφτίστηκε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Clint Eastwood. Καλησπέρα και πάλι, λίγα λεπτά μετά τις 7, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε κλασικά στον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι, σε κάποιους που ακούν ακόμα από το γραφείο. Και μιλώντας λίγο πριν για καλοκαιρινές εικόνες που επίσημα πια φέρνουμε στο μυαλό και με τη βοήθεια του καιρού, Next Summer, Νταμιάνο Ντάβιντ, στον B56 και 6 μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε. Καλησπέρα σε όλους.

0: εμείς without the face του Billy Idol. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν υπάρχει αυτό το πεπερικό άγγιγμα σε classics τραγούδια όπως το Eyes Without the Face του Billy Idol που μόλις ακούσαμε. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς και μιλώντας για Pepper Church Session και Θεοδοσία Τσάτσου που έχουμε τη Δευτέρα Pepper Church Session με Θεοδοσία Τσάτσου και την επανεμφάνισή της μέσω των Pepper Church Sessions. Σε λίγο θα θυμηθούμε μια πολύ πολύ ωραία συλλεκτική στιγμή των Pepper Church Sessions με το Mad About You των Hooverphonic.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96.6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Pepper 96.6 Pepper.
4: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ.

0: το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Add some teddy swims to your life.

0: όταν για απόψε έρχεται σε πολύ πολύ λίγο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση για τους νικητές που κερδίζετε προσκλήσεις για το Pepper Church Session με τη Θοδωσία Τσάτσου τη Δευτέρα που μας έρχεται στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. 8.30 ανοίγουν οι πόρτες. Καλό είναι να είστε και λίγο πιο πριν εκεί. Αυτό ήταν για απόψε για τις δύο προηγούμενες ώρες του μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Στη ζούγκλα της πόλης Κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Be in Athens for the Spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
16: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
17: Πού πέρασες?
16: Στο μεταπτυχιακό!
17: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
16: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
18: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Pepper 96 και 6.

Ακόμα και αν δεν έχεις αποφασίσει τι θες να κάνεις στη ζωή σου, κάποιες φορές αποφασίζει εκείνη για σένα. Τρανό παράδειγμα ο Αλόε Μπλακ εδώ, ο οποίος ήταν για χρόνια οικονομικός σύμβουλος σε μια μεγάλη πολυεθνική και η μουσική ήταν απλώς ένα χόμπι για εκείνον, ώσπου ήρθε η οικονομική κρίση, οι περικοπές και εκείνη η μέρα που απολύθηκε ξαφνικά. Κάπως έτσι λοιπόν εμπνεύστηκε αυτό το κομμάτι που άνοιξε τον δρόμο των μεγάλων επιτυχιών, έφτασε και μέχρι τα Grammys αργότερα και σήμερα μετράει 6 προσωπικά άλμπουμ. I need a dollar για την απόψη μας καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε παρέα και απόψε όπως κάνουμε κάθε βράδυ αυτό το δίωρο. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Fugees και Killing Me Softly αμέσως τώρα στον αέρα μας. Πάμε, καλά να περάσουμε.

τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Pepper 96 και 6.

0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.

μουσική επιλέγει ο DJ Spector. DJ Spector. Pepper 96 και 6.

0: some pepper to your life.
1: Pepper 96 και 6.